0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου. Πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και ακούστε και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Easy 97,2. Το Σαββατοκύριακο ακούγεται καλύτερα εδώ. Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε για την απώλεια ζωής των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week στην Τανάγρα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Το Phantom κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο της Τανάγρας. Στο σημείο της συντριβής ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση και πλέον είναι οριοθετημένη. Με χρονοδιάγραμμα που εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 έως και το τέλος του 2027, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε χθες τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την πορεία υλοποίησης των μέτρων που εξήγηλε συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, η στήριξη των οικογενειών, η στεγαστική πολιτική και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις στη θάλασσα και να αυξάνουν τις απειλές για περαιτέρω στρατιωτική δράση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν ή κατέστησαν ανενεργά 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα χθες Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Από την πλευρά του Συφρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα επόμενα αντίπεινα της Τεχεράνης θα είναι ακόμη σκληρότερα.
0: Easy Sports.
6: Η ΑΕΚ κέρδισε με 5-0 τον Άρη στην Allwyn Arena και πήρε επιβλητική νίκη στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League.
0: Easy Weather.
6: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Στις 6:58 πρώτα λεπτά ξημέρωσε Κυριακή, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη. Σε μια ημέρα που θα έχει διάρκεια 12 ώρες και 49 λεπτά, σε μια ημέρα όπου η καλημέρα είναι λίγο βαριά. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε γιατί, καθώς μια έκδηλωση, μια αναμενόμενη γιορτή κατέληξε σε τραγωδία με απώλεια δύο ανθρώπινες ζωές. Δύο νέοι άνθρωποι χάθηκαν εχθές στο Athens Flying Week και ειλικρινά δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο σε αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι όταν σε καιρό ειρήνης χάνονται άνθρωποι και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, νομίζω ότι μόνο βαριά θα μπορούσε να είναι η μέρα και η καλημέρα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε έστω λίγο όμορφα ακούγοντας μαζί παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, θα μείνω κοντά σας λοιπόν μέχρι και τις 10. Θα επικοινωνήσουμε, θα πούμε τις σκέψεις μας, όποιες και αν είναι αυτές, στο 6981-972-972. Το ξεκίνημα έγινε με την Lady Gaga και το Paparazzi. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε Teddy Swims, Bonnie Tyler. Αμέσως τώρα όμως, αμέσως τώρα, Wet, Wet, Wet, Love Is All Around, εδώ στον Easy 97,2.

Serenade Steve Miller Band εδώ στον Easy 97,2, 21 λεπτά μετά τις 8, σε αυτό το πρωινό της Κυριακής. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 είμαι εδώ, τα λέμε παρεούλα. Και τα λέμε παρεούλα, όντως τα μηνύματά σας είναι πολλά. Αναφέρεστε όλοι στο χθεσινό πολύ τραγικό περιστατικό. Θα διαβάσω και θα απαντήσω σε καθέναν από σας ξεχωριστά. Έρχεται όλη την καλημέρα μου, έτσι κι αλλιώς. Πάμε να θυμίσω κάτι, έτσι να το θυμίσω, γιατί από νωρίς σήμερα σας θέλω σε δράση. Να θυμίσω ότι η Hellenic Sailing League Powered by Grivalia επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μετά το δυναμικό της ξεκίνημα που έγινε τον Ιούνιο, αυτή η διοργάνωση έρχεται για τον δεύτερο γύρο αγώνων στο One and Only Aesthesis. Περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός και 2 μέρες γεμάτες δράση στη θάλασσα, σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Και χθες ο Easy 97,2 βρισκόταν εκεί και σήμερα θα βρίσκεται εκεί με τον Νίκο Μάντζο και τον Βασίλη Κουμεντάκο στα DEX να παίζουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στις 10.30 θα είναι εκεί ο Νίκος ο Μάντζος, από τις 10.30 μέχρι τις 2.30. Οπότε και θα αναλάβει τη σκυτάλη ο Βασίλης Κουμεντάκος στις 2.30 δηλαδή, και θα είναι εκεί μέχρι τις 9 το βράδυ. Σας το λέω για να το έχετε στο μυαλό σας, επειδή σήμερα ξεκινάμε από νωρίς, σε περίπτωση που θέλετε να πάτε, να ξέρετε και ποιους θα συναντήσετε. Για τη συνέχεια, Enrique Iglesias και Whitney Houston, Could I Have These Keys Forever.

I lose control, είναι ο Teddy Swims εδώ στον Easy 97,2 σε αυτό το πρωινό της Κυριακής της 6ης Σεπτεμβρίου. Όπως είπαμε, είναι βαριά τα πράγματα. Ωστόσο, συνέβησαν και άλλα πράγματα εχθές, όπως τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός εμίλησε. Εμίλησε και έταξε, βεβαίως όχι για αύριο, για μεθαύριο. Σε βάθος τετραετίας είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μέχρι και το 2030, διότι σου λέει, αν δεν είμαι εγώ πρωθυπουργός, πώς θα τα πάρετε όλα αυτά που σας έταξα. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από όλα αυτά τα μέτρα είναι κάποιοι που βγαίνουν κερδισμένοι, οι συνταξιούχοι, κάποια πράγματα έδωσε σε δημοσίους υπαλλήλους. Η εξαγγελία όμως αυτή που έκανε και μου έκανε εμένα εντύπωση είναι αυτός ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Σήμερα διάβασα λίγα πράγματα περισσότερα για αυτόν τον νέο αποταμιευτικό λογαριασμό, στον οποίο βέβαια θα μπορούν να εντεχθούν παιδιά ηλικίας έως 2 ετών. Δηλαδή, ο δικός μου γιος δεν μπορεί τώρα να το κάνει αυτό, την 7,5. Οκ, δεν πειράζει, δεν πειράζει, ας τα πάρουν οι άλλοι. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένη, αρκεί να γίνει. Τώρα, τι λέει, τι θέλει να μας πει αυτός ο κουμπάρας για τη νέα γενιά? Ότι για κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς, το κράτος θα προσθέτει, λέει, ισόποση συμμετοχή μέχρι το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ ετησίως. Δηλαδή, αν οι γονείς βάζουν 100 ευρώ το μήνα στην άκρη για το παιδί, αλλά 100 βάζει το κράτος. Και αυτό το συγκεκριμένο πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Τώρα, μόλις το παιδί συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, λογικά το συνολικό κεφάλαιο θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ για να πάει το παιδί να κάνει τις σπουδές του, να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες ανάγκες του νοικοκυριού, να δημιουργήσει ένα αρχικό κεφάλαιο για την ενηλικίωση του δηλαδή. Είναι μια παρέμβαση που διαφοροποιείται λιγάκι από τα συνηθισμένα οικογενειακά επιδόματα. Για να δούμε. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελπίζω να πάει καλά. Τι να πω. Ναι, και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν ετήσιο επίδομα Χριστουγέννων, έτσι, ύψους 500 ευρώ μεικτά. Εννοείται μεικτά. Μη ρωτάτε τα αυτονόητα. Ήτανε το μέτρο έκπληξη. Μας το φύλαγε αυτό ο Πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, ξέρετε τι λένε στο χωριό μου, έτσι, και στο δικό σας φαντάζομαι. Από το ολότελα. Total Eclipse of the Heart είναι η Bonnie Tyler. Αυτή που έρχεται για τη συνέχεια εδώ, στον Easy 97,2.

0: Το αγαπημένο μου, λέει η Μαρία. Εντάξει, δεν θα πω, έχει και άλλα πιο αγαπημένα η Pink, αλλά και το Sober, ναι, οκ, okay, είναι ένα από αυτά. Καλημέρα να στείλω στο Βασίλη. Τι ώρα είναι, είναι 9 παρατέταρτο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θυμάστε χθες το ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, όσοι ήσασταν και χθες εδώ, ανέφερα ότι σαν χθες γεννήθηκε ο Freddie Mercury. Τώρα λοιπόν διαβάζω ότι στο Μοντρέ της Ελβετίας, για να τιμήσουν αυτό τον εμβληματικό καλλιτέχνη, ο οποίος θα συμπλήρωνε χθες 80 χρόνια ζωής, αν δεν είχε φύγει δυστυχώς τόσο γρήγορα, συγκεντρώθηκαν χιλιάδες φίλοι των Queen γύρω από το άγαλμά του, με τραγούδια, με εντυπωσιακές εμφανίσεις, και έκαναν ένα μεγάλο πάρτι για να τον τιμήσουν. Κοστούμια βέβαια εμπνευσμένα από τις θρυλικές του εμφανίσεις, θυμάστε. Από κάθε γωνιά του κόσμου βρεθήκαν εκεί και χόρεψαν δίπλα στη λίμνη της Γενέβης, στην πόλη όπου ο Mercury πέρασε ένα πολύ μεγάλο μέρος των τελευταίων χρόνων της ζωής του. Κάποιοι ταξίδευσαν από την Αυστραλία, διαβάζω, άλλοι από την Ιαπωνία, αλλά και από το Feltham, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, γιατί εκεί όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένεια του Mercury μετά τη φυγή της από τη Ζανζιβάρη το 1964. Το μπρούτζινο άγαλμα του καλλιτέχνη, το οποίο αναγέρθηκε το 1996, δεσπόζει στην προκυμαία του Μοντρέ. Και αυτό το άγαλμα γέμισε με μπαλόνια, γέμισε με λουλούδια, γέμισε με μηνύματα θαυμαστών. Είναι ιδιαίτερη σχέση των Queen με αυτήν την ελβετική πόλη. Υπήρξε πολύ στενή σχέση. Εκεί το συγκρότημα απέκτησε τα Mountain Studios, τα οποία βρίσκονται μέσα στο καζίνο του Μοντρέ, και ηχογράφησαν εκεί 6 άλμπουμ. Τώρα αυτός ο χώρος λειτουργεί ως έκθεση βέβαια αφιερωμένη στους Queen, και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το στούντιο και να χρησιμοποιήσουν και την κονσόλα μίξης. Αν βρεθείτε λοιπόν στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο Μοντρέ και αγαπάτε και τους Queen, μπορείτε να περάσετε μια βόλτα να τα δείτε όλα αυτά. Ώρα για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Νομίζω πως είναι μια καλή ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με σερ. Γιατί ήταν αυτό το σε πολύ πολύ λίγο? Γιατί είναι σερ και δεν σουπ σουπ σον. Καταλάβατε τώρα πως πάει,
1: Easy. Για να πάω στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμω το καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθη
3: και
2: Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
8: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
10: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
8: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
9: 2-1!
8: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικέ

0: Με Άντρου Ντόναλτς και Μισελ κλείνει αυτή εδώ η πρώτη ώρα στον Easy 97,2. Έχω άλλη μία στη διάθεσή μου. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι και τις 10 τα λέμε παρέα εδώ στον Easy, ακούγοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή. Θα ενημερωθούμε με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ είμαι για να πούμε τα περισσότερα και φυσικά για να μάθουμε τι έχει σήμερα το ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Easy Live
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you, once again, in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίων των Ισθμίων στον κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, θαλαμιγό σκάφος με σημαία Μάλτα, στο οποίο επέβαιναν 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο, στην οποία βρίσκονταν 2 ημεδαποί, ο ένας εκ των οποίων έχασε τη ζωή του. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε για την απώλεια της ζωής των 2 μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week στην Τανάγρα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Το Phantom κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο της Τανάγρας. Στο σημείο της συντριβής ξέσπασε πυρκαγιά. Με χρονοδιάγραμμα που εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 έως και το τέλος του 2027, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε χθες τη διεθνή έκθεση την πορεία υλοποίησης των μέτρων που εξήγηλε, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, η στήριξη των οικογενειών, η στεγατική πολιτική και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο και οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις επόμενες κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση και σε τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.
2: Easy Sports.
0: Σε σοκ βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά τον τραυματισμό του Αγίου Μπελκάμπη. Ο Μαροκινός στάθηκε άτυχος στην αναμέτρηση στην έδρα του Βόλου, σε σύγκρουση που είχε με τον Μάριο Σιαμπάνη, αποχωρώντας με φορείο και φεύγοντας απευθείας για το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο επιθετικός του Ολυμπιακού έχει υποστεί κάταγμα κνήμης και σήμερα Κυριακή αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
2: Easy weather.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Way Down We Go, Κυριακάτικο. Εδώ στον Easy 97,2, μία ακόμη καλημέρα να πω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι τις 10 είμαστε εδώ και τα λέμε παρέα όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 8 μέχρι και τις 10. Και όπως συνηθίζω, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας ρίχνουμε μία ματιά στο δικό μας ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, το οποίο σήμερα έχει να μας πει πως τα 82 του χρόνια κλείνει ο Roger Waters σήμερα. Ναι, γεννήθηκε το 1944, ο βασικός τραγουδοποιός, μπασίστας και τραγουδιστής των Pink Floyd, ως το 85 τουλάχιστον, που αποχώρησε λόγω καλλιτεχνικών διαφορών με τα υπόλοιπα μέλη και ακολούθησε σόλο καριέρα. Τη δεκαετία του 70, κυρίως τη δεκαετία του 70, γνώρισε τεράστια επιτυχία με τους Pink Floyd και με τα άλμπουμ The Dark Side of the Moon, το With You Were Here, το The Wall, αλίμονο. Οι πωλήσεις των άλμπουμ αυτών ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια αντίτυπα. Σαν σήμερα το 1971 γεννήθηκε η Dolores O'Riordan, η Ιρλανδή τραγουδίστρια των Cranberries, η οποία έφυγε και αυτή νωρίς από τη ζωή, ξαφνικά στις 15 Ιανουαρίου του 2018. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αργότερα, πνίγηκε στην μπανιέρα του ξενοδοχείου, στο Λονδίνο, ενώ είχε υπερκαταναλώσει αλκοόλ. Σαν σήμερα το 1988, οι Metallica κυκλοφορούν στην Αμερική το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο And Justice for All. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, Ιάπωνας σκηνοθέτης, ο Ακίρα Κουροσάβα, 7 Σαμουράι, για όσους δεν το έχετε δει, Γιοζίμπο, Ραν και πολλά άλλα. Φεύγει από τη ζωή επίσης σαν σήμερα το 2007 ο Λουτσιάνο Παβαρότη, ο Ιταλός τενόρος, αλλά και ο Μάικλ Χάρτ, ο Αμερικανός συγγραφέας που εφήβρε το e-book. Αυτά, πολλές απώλειες είχε σημερινή μέρα και γενέθλια βεβαίως, αλλά και πολλές απώλειες. Για τη συνέχεια έρχονται η Queen, Another One. Αυτό σήμερα, παιδιά, το Σαρδάμ πάει σύννεφο, δεν ξέρω γιατί. Σας είπα, ξύπνησα βαριά και συνεχίζω να είμαι βαριά. Another One Bites the Dust, λοιπόν, με τους Queen, εδώ στον Easy 97,2.

Ομολογώ ότι κάθε φορά που πατάει την νότα ο Μπένσον Μπουν, νιώθω έτσι μια πίεση έτσι στο στομάχι, μια πίεση, καταλάβατε αυτό το, το ξεσήκωμα ρε παιδί μου, μια δύναμη, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ναι, έχει κάτι αυτό το τραγούδι, έχει κάτι και ο Μπένσον Μπουν. Είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που έχουν κάτι και είναι πολλοί αυτοί που ξεχωρίζουν, ωστόσο κάποιοι ξεχωρίζουν περισσότερο από τους άλλους. Και κάπως έτσι σας κάνω ένα μικρό πρόλογο για το Easy Live Experience, το οποίο ξεκινάει αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ναι, μαζί με το Easy Breakfast, καλά το θυμάστε. Ξεκινά λοιπόν και ένα μοναδικό Easy Live Experience εδώ στον Easy 97,2. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ένα live στο Παρίσι, που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Ακούτε βεβαίως και στο τρέιλερ που παίζει στο σταθμό. Τι να σας πω, Παρίσι, live, Celine Dion. Easy Live Experience στον Easy 97,2 θα μάθετε περισσότερα από αύριο και θα μάθετε πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να είστε εσείς ένα σημείο από τους τυχερούς. Μάλλον ένας θα είναι ο τυχερός, ναι, δεν θα είναι ένας που θα πάρει έναν ακόμα μαζί του προφανώς. Αν δεν θα είναι πολύ. Οπότε έχετε το νου σας, έχετε το νου σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για τη συνέχεια σας έχω Elton John, I'm Still Standing εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ και τα λέμε παρέα.

So Easy to Fall in Love ήταν η Olivia Dean, ένα τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ της, το The Art of Loving, που κυκλοφόρησε περίπου πριν από ένα χρόνο, ναι, πριν από ένα χρόνο, το 25. Σας είχα πει ότι θα κάνουμε τα λιράκια λιγάκι τα μέτρα του Πρωθυπουργού, έτσι για να δούμε τι παίρνουμε, τι δίνουμε, τι χάνουμε. 12 μέτρα, αυτά που ανακοίνωσε χθες στο πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης ο Πρωθυπουργός, υπό τον τίτλο Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Να προλάβουμε, να ευημερίσουμε, αυτό είναι. Το πρώτο μέτρο έχει να κάνει με τη φορολογία. Σταδιακά όμως, από το 2027, καταργείται σταδιακά το τέλος επιτιδεύματος. Δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι το περιμένουν αυτό. Έχουμε αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Έχουμε επίσης σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου 5% για τα νομικά πρόσωπα. Θα αρχίσει σταδιακά. 5-5 θα κατέβει, παιδιά. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Προκαταβολή φόρου, έτσι. Προκαταβολή. Διότι την πληρώνουμε προκαταβολικά, όπως πάντα. Οι συνταξιούχοι θα δουν κάποια λεφτά στο λογαριασμό τους, θα λάβουν μια ειδική αυξημένη ετήσια ενίσχυση. Ένα ακόμα πας είναι, έτσι πας και κάπου θα καταλήξει στο τέλος. 400 ευρώ λοιπόν θα πάρουν με αυτή την ετήσια ενίσχυση. Για τους αγρότες προβλέπεται μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Αντίστοιχη απαλλαγή και ανακοινώθηκε και για τους τρίτεκνους. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε και τον κατώτατο μισθό, ο οποίος μπαίνει σε τροχιά νέας αύξησης με στόχο να φτάσει σταδιακά τα 1.000 ευρώ μεικτά μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Μην τα περιμένετε αύριο. Μην μπαίνετε στα app της τράπεζάς σας να δείτε αυξήσεις. Έχουμε χρόνο ακόμα. Τώρα για τους δημοσίους υπαλλήλους, κάτι που περιμένανε καιρό, βεβαίως περιμένανε 13ο και 14ο μισθό, αυτό δεν έρχεται. Έρχεται όμως ένα επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά, το οποίο θα καταβληθεί, όχι φέτος, από το Δεκέμβριο του 2027. Ανακοινώθηκε και το νέο Σπίτι Μου 3. 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι. Ξεχωριστή θέση, όπως σας είπα πριν, έχει στο πακέτο και ο νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νέο γέννητο. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο το ποσό που καταθέτουν οι γονείς, ώστε στα 18 του χρόνια το παιδί να έχει σχηματιστεί ένας κουμπάρας που μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ. Και σκέφτομαι κάποιους φίλους μου που από τη μέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά τους, τα οποία είναι τώρα 4 και 8 περίπου, καταθέτουν 100 ευρώ στο λογαριασμό των παιδιών κάθε μήνα. Και αυτοί θα βαράνε τώρα λίγο το κεφάλι τους. Θα μου πεις, δεν θα το κάνανε έτσι κι αλλιώς. Θα το κάνανε. Αλλά όσοι το κάνουν από εδώ και πέρα, απλά αυτά τα χρήματα θα διπλασιάζονται. Ναι, είναι κάπως, ακούγεται κάπως, για αυτούς τουλάχιστον. Και στην ενέργεια έρχεται ένα μέτρο, προβλέπεται σταδιακή μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% ως το 2029. Μην περιμένετε στον επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ δηλαδή. Και το πακέτο συμπληρώνεται από την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε οι παροχές, λέει, να προσαρμόζονται στις μεταβολές του κόστους ζωής. Αυτό θέλουμε κάποια στιγμή, το εισόδημά μας να προσαρμόζεται στις μεταβολές του κόστους ζωής. Είδομεν και ευχόμεθα. Για τη συνέχεια, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, εδώ στον Easy 97,2.

0: Έρος Ραματσότη, Ουνάτη Μοντιπάτσε, μια στιγμή γαλήνης από αυτές που όλοι αναζητούμε καθημερινά. Πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε να σας μιλήσω για μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που έρχεται στο Netflix με τίτλο The One About Matthew Perry. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα αποτελείται, όπως διαβάζω, από 3 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου. Έρχεται λοιπόν αυτή η σειρά και επιχειρεί να φωτίσει σχεδόν 3 χρόνια μετά το θάνατό του τη ζωή του Μάθιου Πέρι, του ηθοποιού που ταυτίστηκε ως ολίγη με μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών και έφυγε δυστυχώς πάρα πολύ νωρίς, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο Πέρι, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το ρόλο, τον αγαπημένο ρόλο, τον αγαπημένο, πολύ αγαπημένο θα έλεγα ρόλο του Chandler Bing στα Φιλαράκια, στα οποία πρωταγωνίστησε από το 1994 έως το 2004 και συμμετείχε και στα 236 επεισόδια τη σειρά. Βέβαια, πίσω από αυτήν την τεράστια επιτυχία, ο ίδιος αντιμετώπισε επί σειρά ετών σοβαρή μάχη με τον εθισμό, γιατί η μάχη αυτή είχε μιλήσει δημόσια με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε τυχαία υπερβολική δόση. Έρχεται λοιπόν αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ, τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει η βραβευμένη Έμι Πέρι Ρόμπινσον, για να μας μιλήσει για αυτόν τον χαρακτήρα, για τον άνθρωπο μάλλον που κρυβόταν πίσω από το χαρακτήρα που όλοι αγαπήσαμε. Εγώ την περιμένω με σειρά και είναι σίγουρα μια, κάτι που δεν θα χάσω. Τον Οκτώβριο λοιπόν, στις 27 Οκτωβρίου έρχεται. Πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της δεύτερης ώρας. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Σύντομη διακοπή και επανέρχομαι.
1: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian.

0: 24ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ως η ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Είμαι η Λιούις Καπάλτη, σας αποχαιρετώ σήμερα σε αυτό το πρωινό της Κυριακής. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, από τις 8 το πρωί απολαύσαμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να σας θυμίσω όμως πως αύριο έχουμε πολύ πρωινό ξύπνημα. 6:30 θα μπει το ξυπνητήρι, γιατί το Easy Breakfast επιστρέφει από αύριο για 7η σεζόν με Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθη Χριστοφορίδη. Ξεκούραστους, μαυρισμένους, δεν ξέρω, θα σας πούνε εκείνοι. Το σίγουρο είναι πως τα πρωινά μας θα αποκτήσουν ξανά αυτή την νότα που τους έλειπε. Ελπίζω να έρθουν με μεγάλα κέφια. Σαν ακροάτρια μιλώντας, εμένα μου λείψανε πάρα μα πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι έχουν λείψει και σε εσάς. Συντονιζόμαστε λοιπόν αύριο στις 6:30 το πρωί για τη μεγάλη επιστροφή του Easy Breakfast. Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να είσαστε κι εσείς εδώ. Εγώ θα είμαι σίγουρα. Καλώς έχοντων των πραγμάτων. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή. Άντε πάλι, λέει, μην πιάσανε τα. Ναι, αυτό που συζητάγαμε πριν στα μηνύματα με τη φίλη μου. Λοιπόν, να σας θυμίσω πως άνθρωποι είμαστε. Να μιλάμε. Να λέμε τι μας συμβαίνει. Για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Βαρύ πένθος στην πολεμική αεροπορία για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026. Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις κηρύχθηκε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης αναζωπήρωσης της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας σε ιδιαίτερα δύσβατο και δασόδες σημείο. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός χαρακτήρισε την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του δύσβατου εδάφους και της γεωμορφολογίας της περιοχής. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Γλυκών Νερών με έναν 16χρονο να τραυματίζεται σοβαρά όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κάτω που νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος. Ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε στην Αίγυπτο η γνωστή στη χώρα παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα μετά την καταδίκη της σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ναρκωτικών που έχουν απασχολήσει τις αρχές της χώρας. Δικαστήριο του Καΐρου επέβαλε τη θανατική ποινή διαπαγχωνισμού στην 39χρονη παρουσιάστρια και σε ακόμη 11 κατηγορούμενους οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι. Easy Sports. Παρά τα 3 χρόνια απουσίας από την Bundesliga, η Σάλκε κατάφερε και κράτησε στο 0-0 την Bayern Μονάχου, υποχρεώνοντας τους πρωταθλητές Γερμανίας στην πρώτη βαθμολογική τους απώλεια.

0: Easy Breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχω και τον παππού εδώ πέρα. Ναι. Και έχει πάρει το ποτό με την πρόπολη που είχε ένα κίτρινο πό και νομίζω ότι πίνει βότκα λεμόνι. Το ανακοινεί, το κάνει, το κασικώνει.
2: Άκουσε να δεις, σε πληροφορώ. Ότι έχω να πιω τόσο καιρό ποτό που είναι το ποτό μου, ναι. Ναι, ρε φίλε.
1: Σε...
2: Πρόπολη shaken, not stirred.
1: Άλλος James Bond.
2: Αυτό.
1: Δεν το πιστεύω. Με κοιτάει και πίνει το ποτάκι του. Γουλίτσα, γουλίτσα.
2: Και βίδω, μεταξύ έχω μπει στο ρόλο τώρα, έτσι. Νομίζω ότι πίνω ποτό. Πες, το πίστεψα.
1: Πρόσεξε, μην την ακούσει. Θα μου πει μισή ώρα που. Με πιασε η πρόπολη, έτσι. Είναι πιο απότομα γι' αυτό.
2: Κύριε, περάσατε με κόκκινο. Για φυσήξτε εδώ. Είστε πολύ πάνω. Πολύ πάνω. Πρόπολη πήρατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Που με προκαλούν και ψεγάδια στις γυναίκες. Η Σοφία Βεργάρα λοιπόν δεν είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Okay.
1: Τις κατηγορίες δηλαδή αψεγάδιας των γυναικών, οι οποίες με προκαλούν.
2: Μάλιστα. Πάντως, και μετά. Και μετά, αφού το έχουμε αφήσει και έχει περάσει, έχουμε βάλει τραγούδια, έχουμε πει άλλα πράγματα, επανέρχεται πάλι εκτός αέρα και μου λέει: πάντως, κοίτα, αρέσει τώρα, χώρισε και ποστάρει, ποστάρει, ανελέει.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί αυτό όλο έχει γίνει εξαιτίας μιας φωτογραφίας που πόσταρε με ένα μαύρο κορμάκι μπροστά σε ένα καθρέφτη, έτσι πολύ θελκτική και γράφει καλημέρα. Ακόμη και η Σοφία Βεργάρα, έτσι όπως και όλοι όταν χωρίζουν, ξεκινάνε να ανεβάζουν στα social media.
2: Να βγουν στην αγορά.
1: Αυτό ακριβώς. Και η αγορά πλέον είναι τα social media.
2: Και να μην πω και αυτό που είπες, το αστείο με το κορμάκι.
1: Τι?
2: Το θυμάσαι?
1: Τι είπα?
2: Λες, πόσταρε η
1: Βεργάρα
2: με ένα κορμάκι.
1: Φωτογραφία. Ναι.
2: Φωτογραφία. Τι δεν είναι ωραίο αυτό? Να το βγάλει το κορμάκι και να ποστάρει δίπλα στο κορμάκι μου. Είπες και αυτή τη σάχλα.
1: Είπα και τέτοια βλακεία.
2: Ό,τι
1: ώρα. Πώς θα μπορεί, είναι ώρες 6.30 ώρα το πρωί.
2: Ήτανε πρωί. Ήτανε πρωί, αλήθεια είναι. Ήτανε πρωί. Αυτά περνάμε εμείς εδώ πέρα τώρα με τον παππού, ο οποίος έχει και τις πρωινές ωρέξεις και τέλος πάντων και θέλει τη Σοφία Βεργάρα.
1: Αυτά. Πάμε για.
2: Φαντάζομαι να σε προκαλούσε κιόλας. Φαντάζομαι να έλεγε Στάθη, it's for you.
1: Καλά, αυτό ήθελα να πω. Ότι όλα αυτά τα λέω από απόσταση. Αν όντως ήταν αντί για τον καθρέφτη, το τζάμι του στούντιο και απ' έξω έλεγε it's for you.
2: Και με το κορμάκι.
1: Ναι, μπορεί και να βάζα δύο τραγούδια στη σειρά.
2: Μπορεί και να
1: γιατί
2: την έβαζε.
1: Παραπάνω δεν χρειάζομαι.
2: Να την έβαζε στην κατηγορία.
1: Έξι λεπτά θέλω. Ένα
2: φούλ
1: τη μία Ασία και τελειώσαμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο χαήρευτος, εσύ. Τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η ίδια κουβέντα. Η ίδια κουβέντα. Θα κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις αγόρι μου στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι? Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα?
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις? Αυτό. Πες, τρία. Και εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει και ψηλά όμως
1: πριν κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να δω.
1: Πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο. Έτσι.
2: Γιατί, διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για 3 ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με τον κομπολό. Είναι Phantom of the Opera. Ισχύει. Νταν, νταν.
2: Σουτιέν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και παιδιά, δεν το πιστεύω με τίποτα.
2: Ναι.
1: Μην αναφερθούμε σε σένα, έχεις δίκιο. Δεν είσαι. Είσαι ατυχές.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη, αγόρι.
2: Εγώ, εμένα μου αρέσει εσύ πάρα πολύ.
1: Εσύ είσαι και λεπούρη, δηλαδή, και εγώ είμαι άτυχη.
2: Εγώ κάθομαι, βλέπω σκόνη απέναντι, σηκώνομαι και την ξεσκονίζω.
1: Αχ, το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας. Το θυμάσαι αυτή την ωραία την ελληνική ταινία.
2: Το κοροϊδάκι της Δεσποινούλας έγινε.
1: Της Δεσποινούλας, μπράβο. Εσύ είσαι και λεπούρη. Αλλά βέβαια, εσύ δεν μαγειρεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνο που δεν κάνω.
1: Καθαρίζεις κουζίνα.
2: Καθαρίζω συνέχεια. Καθαρίζω μόνιμα.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή. Θέλω εγώ μαγειρεύω, θα κάνω λαχάνια και
2: πίσω είμαι εγώ, ναι. Oh. Σου πέφτει, ρε παιδί μου, φτιάχνει σαρακά, έτσι. Ναι. Και σου πέφτει ένα μπιζέλι.
1: Το τρώει γκόλφο κατά τα άλλα.
2: Σαν τον Tom Cruise στο Mission Impossible και πριν το μπιζέλι ακουμπήσει, το έχω πιάσει. Αν ακουμπήσει, θα το καθαρίσω.
1: Α, δηλαδή τσακώνεστε με την γκόλφο, ποιο θα πιάσει τον μπιζέλι, ε.
2: Αν ήταν η γκόλφο, ναι, θα τσακώνω. Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα. Πολύ άτυχη κοπέλα. Είμαι στα ερωτικά μου πολύ άτυχη. Στα επαγγελματικά λίγο καλύτερα.
2: Δεν πάμε στα ερωτικά τώρα. Κάτσε. Εκεί μπορεί να μην κάνω και δουλειές.
1: Εκεί μπορεί να μην κάνεις και. Εκεί. Αυτό αντισταθμίζεις τώρα εσύ. Με τις δουλειές. Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Χθες ανακοίνωσε ένα ευρύ πλέγμα στοχευμένων μέτρων που θα υλοποιείται σταδιακά. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης αναζωπήρωσης της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνισσα σε ιδιαίτερα δύσβατο και δασόδες σημείο. Βυθίστηκε ταχύπλοο σκάφος, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή Δεβελίκη Χαλκιδικής έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του. Από αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να προχωρήσουν στις τελευταίες εργασίες προετοιμασίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές και τις μαθήτριες, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το Κρεμλίνο ανέφερε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ να προτείνουν μία σειρά από ιδέες στη διάρκεια της συνάντησης που κράτησε πάνω από 3 ώρες.
7: Easy Sports.
6: Ο Κωνσταντής Τζολάκης ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος της αναμέτρησης της Hull City με την Aston Villa, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κερδίζει το τρίτο σερί βραβείο Player of the Match στις πρώτες αγωνιστικές της Premier League.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
1: να σου πω κάτι. Από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή είχα. Δηλαδή θα έχω. Άρα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει. Όχι σε αυτά τη στιγμή που γεννήθηκες στην Ελλάδα, αλλά.
1: Στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
2: Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπες δηλαδή είναι πολλά λάθος, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να
1: επιβάλλω. Εντάξει, το λέω γιατί η Βικτόρια Μπέκα μετά έκανε καριέρα. Βρήκε το γαμπρό κτλ. Συγγνώμη.
2: Να ήσουν στη Spice Girls όντως. Τώρα βέβαια η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι.
1: Greek Spice.
2: Πάπρικα.
1: Μπούκοβο Spice.
2: Το Μπούκοβο Spice.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εμένα μου πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια όταν είχαν πρωτοαραβωνιαστεί. Στη συνέντευξη Ellen DeGeneres. Και μπαίνω μέσα γιατί φάντοτε σε αυτά διαβάζω τα σχόλια. Αυτή.
2: DeGeneres, είχαμε την κυρία DeGeneres.
1: Αν όμως ήταν από εκεί, δεν θα τη λέγανε έτσι. Λοιπόν.
2: Αυτό το πράγμα που κάνεις. Που κάνεις κάτι λάθος. Στο λέω. Αν όμως. Αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από το λάθος.
1: Ωραία. Μπράβο.
2: DeGeneres.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Ω, να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12, 14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Ω, να σου.
1: Όχι, ω, να σου το πάει
2: αγγλικά. Εγώ ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλα αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει, μαράκι αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω, τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. Έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και
2: ωραίο. Ήταν,
1: αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι ήσουν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή, είναι η ζωή. Προσαρμογή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέτει και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζεται, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελες να πεις ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται.
1: Όχι.
2: Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτηγες τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, ω, τα είπε όλα.
2: Είσαι σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Easy Breakfast Best Of. The best it's ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα θα σου κάνω μία ερώτηση.
2: Όχι, αυτά δεν μου αρέσει.
1: Ως απλή δημοσιογράφος προς έναν απλό αθλητή. Με τις υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Στάθη Χριστοφορίδη, τι κάνετε όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά οι συνθήκες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες για εμάς τους επαγγελματίες αθλητές, διότι υδρώνουμε και αρκετά. Προσπαθώ να ενυδατώνω όσο το δυνατόν περισσότερο με τέτοιες διάφορες τεχνικές για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις δύσκολες ανάγκες του αθλήματός μου.
1: Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι παίζει. Έχω πάντα μαζί με τον καφέ, το φραπέ, έχω νεράκι, ταυτόχρονα και το νεράκι
2: και ηλεκτρολίτες.
1: Πριν
2: ρίξω το ζάρι, κυρίως αν είμαι στο μάζεμα, έχω πάντα ηλεκτρολίτες. Είναι και αγωνία εκεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Να δω.

0: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Easy News.
4: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ένα πακέτο 12 βασικών παρεμβάσεων παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη των εργασιών της 90ης Διεθνούς Έκθεσης από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η αύξηση στα 400 ευρώ της ετήσιας ενίσχυσης για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβριο του 2027. Βαρύ είναι το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι κοντά στη Ντανάγρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Οι αρχές συνέλεξαν από το σημείο της συντριβής τα συντρίμια του αεροσκάφους και τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δήμου Οροπού. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10.30 το πρωί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 54χρονος εξετράπη της πορείας της και αφού μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε σε μεταλλικά στη θέα ασφαλείας και ανετράπη, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Οι αρχές της Ινδονησίας ανέστειλαν σήμερα τη λειτουργία 6 αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκρα Κατώα, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών της χώρας.
3: Easy Sports.
4: Η ΑΕΚ πήρε μια επιβλητική νίκη με σκορ 5-0 επί του Άρη και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας στη Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα του.
3: Easy weather.
4: Σήμερα στην Αττική επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
6: Ψήρα, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
9: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
11: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
9: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
10: 2-1!
9: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Easy News.
14: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 90η Διεθνή Έκθεση. Χθες ανακοίνωσε ένα ευρύ πλέγμα στοχευμένων μέτρων που θα υλοποιείται σταδιακά. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για πέμπτη μέρα στη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στο πεδίο επιχειρούν πλέον 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, τις 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του δύσβατου εδάφους και της γεωμορφολογίας της περιοχής. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σήμερα νωρίς το πρωί στην πόλη της Κομοτηνής, όταν οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος. Το συμβάν σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Κουρτίδη και Θάσου, όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλά ακόμη ατυχήματα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Κομοτηνής. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο 4 ανθρώπων από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι εξαπέλυσε τις επιδρομές ως απάντηση σε επίθεση της Χεζμπολάχ σε μια νέα κλιμάκωση παρά την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
13: Easy Sports.
14: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ σήμερα στις 9.30 το βράδυ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να στοχεύουν στο τρίποντο για να χτίσουν σερί από τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
13: Easy weather.
14: Στο νομό Αττική σήμερα Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές διακοπές και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Να δω

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
4: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να τοποθετηθεί σε υποθετικά σενάρια που αφορούν την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό ή την είσοδό του στη Βουλή. Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Βαρύνε το πένθος στην κατηπολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι κοντά στην Τανάγρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Οι αρχές συνέλεξαν από το σημείο της συντριβής στα συντρίμια του αεροσκάφους και τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση θαλαμιγού με Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή πλησίων των Ισθμίων, στον Κόλπο και Χρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, θαλαμιγό σκάφος με σημαία Μάλτας, στο οποίο επέβαιναν 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο ημεδαποί, ο ένας εκ των οποίων έχασε τη ζωή του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απίφθινε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, στον απόϊχο των αμερικανικών πληγμάτων κατά ιρανικών τάνκερ στον κόλπο. Μία ημέρα μετά τις επιθέσεις, ο Γκαλιμπάφ κάλεσε την Ουάσιγκτον να αντιληφθεί ότι οι κανόνες του παιχνιδιού στον πόλεμο κατά του Ιράν έχουν πλέον αλλάξει, προειδοποιώντας ότι αυτό θα πρέπει να γίνει πριν να είναι πολύ αργά.
0: Easy Sports.
5: Η ομάδα του ΠΑΟΚ έκανε γνωστή με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Diego Costa με τη μορφή δανεισμού από την Krasnodar, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.
0: Easy weather.
5: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με ανέμους βόρειους έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άλλο
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Είμαστε Αττικοί Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 μίλια και στόχος για μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Αυτά ήταν μερικά από τα βασικά μηνύματα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε των οικονομικών μέτρων, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης και παραδέχτηκε ότι στο στεγαστικό πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Για 7η συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη στο πυκνό πευκοδάσος της Τραπεζίτσας. Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, πιθανότατα από κεραυνό, σε ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο σημείο. Τις προηγούμενες ημέρες είχε παρουσιάσει σημαντική ύφεση, ιδίως μετά την πρόσκαιρη βροχόπτωση, δημιουργώντας την εικόνα ότι είχε σχεδόν κατασβεστεί. Ωστόσο, διάσπαρτες θερμές εστίες παρέμεναν ενεργές και σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους οδήγησαν σε μεγάλη αναζωπήρωση. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν είναι πιθανό να συνεχιστεί για τουλάχιστον ακόμη 6 μήνες, εκτίμησε ο πρώην Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Λίον Πανέτα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύεται να βρει διέξοδο από μια σύγκρουση που παραμένει χωρίς σαφή προοπτική τερματισμού. Σε συνέντευξή του στο Guardian, ο Πανέτα δήλωσε ότι η πολεμική σύγκρουση την οποία ξεκίνησε ο Τραμπ πριν από 6 μήνες κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν ακόμη αέναο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, χωρίς ξεκάθαρο τέλος.
6: Easy Sports.
5: Ο Κωνσταντής Τζιολάκης ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος της αναμέτρησης της Hull City με την Aston Villa, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κερδίζει το τρίτο σερί βραβείο Player of the Match στις πρώτες αγωνιστικές της Premier League.
6: Easy Weather.
5: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση ως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εκλογές την άνοιξη του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, διατήρηση του δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και στόχος για μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 3 χρόνια. Αυτά ήταν μερικά από τα βασικά μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε των οικονομικών μέτρων, αναγνώρισε λάθη της κυβέρνησης και παραδέχθηκε ότι στο στεγαστικό πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Βυθίστηκε ταχυπλό σκάφος, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή Δεβελίκη Χαλκιδικής έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους κατάφερε να προσεγγίσει μόνο στην ακτή και είναι καλά στην υγεία του. Από αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να προχωρήσουν στις τελευταίες εργασίες προετοιμασίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές και τις μαθήτριες, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα στο Κίεβο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Κούσνερ και Βίτκοφ ταξίδεψαν από τη Μόσχα, όπου είχαν χθες 3 ώρες συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται ότι επιτεύχθηκε μια σημαντική εξέλιξη για την πορεία της πολεμικής διαμάχης.
0: Easy Sports.
5: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ σήμερα στις 9.30 το βράδυ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη Super League, με τις δύο ομάδες να στοχεύουν στο τρίποντο.
0: Easy weather.
5: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται έθριος και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές εκπομπές και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Σειρά! Ξεκόλα!
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαδικασία.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω τη μηγιά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: καλό.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 45 λεπτά μουσική.

0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κάντε με, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help horses emitting.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. She's crazy like...

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: τηλέφωνα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live a Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Οι γάτε είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητε, δεν έχουν μαγικέ δυνάμει. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτε εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στου δρόμου χωρί φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωέ. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένε ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο τη περιοχή σου, ενημερώσου για τη φροντίδα τη γάτα και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι? Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα, φίλοι μου, μιλώντας για τους αγαπημένους μας απόμαχους της ζωής, θα πάμε πολύ πιο πέρα από τα αυτονόητα. Αν έχετε κάποιον δικό σας, επισκεφτείτε τον, κάντε του λίγη παρέα. Για αυτά, φίλοι μου, και άλλα εξίσου ενδιαφέροντα θα συζητήσουμε σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε, όπως πάντα, λίγη υπέροχη μουσική από τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ.

Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στον Easy, στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή

0: εκδόσεις Φερενίκη. Λέγκο Μιχαλοπούλου, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε πριν ξεκινήσουμε έτσι την απόψινή μας εκπομπή και κάναμε μια επαφή και θεωρώ ότι όταν οι άνθρωποι καταφέρνουν και έρχονται άμεσα κοντά, καλό είναι να χρησιμοποιούμε τον ενικό για να νιώσουμε και οι δυο καλύτερα, αλλά και να το περάσουμε και στους ακροατές μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα, Λέγκο, από την αρχή. Ποια είσαι, από πού έρχεσαι, προς τα πού πας, αν μπορώ να ρωτήσω έτσι.
1: Βεβαίως. Όπως συνηθίζεται, είμαι ένας άνθρωπος που άλλα πράγματα σπούδασα και άλλα έκανα στην πορεία της ζωής μου. Είχα μια έντονη αθλητική δραστηριότητα από μικρή. Ήμουνα πρωταθλήτρια στην αντισφαίριση, στο τένις. Τελείωσα τα ΤΕΦΑΑ. Έχω δουλέψει σαν προπονήτρια και γυμνάστρια. Αργότερα η ζωή έτσι λίγο με πήγε αλλού, επειδή είχα έτσι κλείσει στο γράψιμο και πάντα μου άρεσε το γράψιμο, ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία, όπου παρεπιπτόντως τελείωσα και την πολύ καλή σχολή του Αντένα και μετά δούλεψα στη διαφήμιση για πάρα πολλά χρόνια, για 20 χρόνια. Και εγκατέλειψα λίγο τα αθλητικά.
0: Μάλιστα. Ποια χρονιά ήσουν εδώ στον Αντένα, στην σχολή?
1: Ήμουνα νομίζω το 87-88.
0: Μόλις είχε ξεκινήσει.
1: Είχε ξεκινήσει, ήταν ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας. Και θυμάμαι πάντα με πολύ χαρά και νοσταλγία, θα έλεγα, τους πάρα πολύ καλούς καθηγητές που είχαμε. Δηλαδή, πολύ γνωστά ονόματα της δημοσιογραφίας είχαν περάσει εκεί, και όχι μόνο της δημοσιογραφίας, και άνθρωποι που, επιστήμονες που αργότερα ήταν σε πολύ σημαντικές θέσεις. Και το επίπεδο ήταν εξαιρετικό. Πρέπει να το πω αυτό.
0: Ήταν και τη δεκαετία του 80 προς το τέλος, δηλαδή 88, που ξεκίνησε και το ραδιόφωνο. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιθυμία και όνειρο ζωής και του κυρίου Κυριακού, του αδερφού μου, ο οποίος του άρεσαν πολύ οτιδήποτε είχε να κάνει με δημιουργία και καλλιτεχνία, και γι' αυτό και ασχολήθηκε και ήταν εμπνευσμένος να κάνει το ραδιοφωνικό σταθμό. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, το όνομά σου είναι Ελένη Λέγκο, ε?
1: Ναι,
0: είσαι δηλαδή βαφτισμένη Ελένη ή
1: Λέγκο? Είμαι βαφτισμένη
0: ή έχεις
1: Ελένη.
0: Και τα δύο ονόματα?
1: Όχι, είμαι βαφτισμένη Ελένη, απλώς χρησιμοποιώ το Λέγκο γιατί μου θυμίζει τη γιαγιά μου, η οποία και αυτή ήταν βαφτισμένη Ελένη. Αλλά στο χωριό τη φωνάζανε Λέγκο. Όπως συνήθως έτσι κάνουμε τα ονόματα, μερικές φορές λέμε, πώς λέμε, Φρόσο.
0: Ναι.
1: Και μέσα από το όνομά της έχω τη μνήμη της και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και περηφάνεια και δύναμη.
0: Η αλήθεια είναι, επειδή μιλήσαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε έτσι, το αγγίξαμε απλώς, με το κομμάτι των μεταφυσικών.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι, λένε οι μεταφυσικοί, ότι το όνομά μας, το οποίο παίρνουμε βεβαίως όταν βαφτιζόμαστε, mm-hmm. αλλά η μεταφυσική λέει ότι επιλέγει η ψυχή μας για να πάρουμε κάποιες εμπειρίες και ζωής στη διάρκεια της ζωής μας, ανάλογα με τις δονήσεις που έχει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και πώς θα είναι η εξέλιξη της ζωής μας και πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες εξελισσόμενες στη ζωή μας.
1: Αν αυτό ισχύει, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχω την πορεία της γιαγιάς μου. Ήταν μια πολύ ταπεινή γυναίκα, πολύ βασανισμένη, πέρασε 2 παγκόσμιους πολέμους, κατοχή, εμφύλιο. Ήταν όμως μια γυναίκα που, όπως πολλές άλλες χιλιάδες γυναικών Ελληνίδων, που δεν έχανε ποτέ την πίστη της και το κουράγιο της και την αισιοδοξία της. Mm. Και αυτό με εμπνέει και το να φέρω το όνομά της,
0: ναι,
1: με γεμίζει πολύ χαρά.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό που λες και μακάρι τώρα στις δύσκολες περιόδους που ζει η χώρα μας να μπορούσαν όλοι αυτό να το διατηρήσουν. Είναι κάτι που το πιστεύω και εγώ. Δεν ξέρω αν προέρχεται από το ζωή απλώς ή από την προσωπικότητα, αλλά νομίζω ότι κάπου παράλληλα συμβαίνουν
1: αυτά. Κάτι, ναι. Κάτι υπάρχει και εκεί.

0: Οπότε και με ποια αφορμή γεννήθηκε μέσα σου η επιθυμία και η ιδέα να γράψεις το συγκεκριμένο βιβλίο? Είχες γράψει κάτι άλλο πριν?
1: Όχι, αυτό είναι το πρώτο μου βιβλίο, η πρώτη μου απόπειρα. Η αφορμή και θα έλεγα η έμπνευση υπήρξε από τη μητέρα μου αρχικά, η οποία κατά καιρούς πήγαινε και κρατούσε παρέα σε ηλικιωμένους σε οίκους ευγυρίας, και όταν γυρνούσε σπίτι μου μετέφερε τις εμπειρίες της και πολλές φορές πήγαινα και εγώ μαζί της, οπότε είχα και άμεση επαφή με τους ηλικιωμένους. Και επίσης και η γιαγιά μου, η οποία ήταν πολύ εμβληματική παρουσία, και έχω έτσι εικόνες δικές της πάρα πολύ ζωντανές.
0: Η μητέρα σου πήγαινε εδώ στην Αθήνα ή στην
1: Τρίπολη? Πήγαινε στην Αθήνα.
0: Είχατε μετακομίσει πλέον στην Αθήνα?
1: Ναι. Εγώ έχω γεννηθεί εδώ. Την Αθήνα, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε ήταν αυτή η αφορμή να ασχοληθείς και με το θέμα των ηλικιωμένων, ή αυτό προέκυψε στην πορεία της ζωής σου?
1: Αναζητούσε ένα θέμα που γράφοντας γι' αυτό θα μπορούσα, όπως και κάθε συγγραφέας, να πω και πράγματα που είχα μέσα στην ψυχή μου. Οι ηλικιωμένοι αναδίδουν, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη ζεστασιά και μια πληθώρα συναισθημάτων. Και ήταν η αφορμή για να μπορέσω και εγώ να βγάλω από μέσα μου πράγματα, σκέψεις, συναισθήματα. Και έτσι όπως εξελίχθηκε μετά και το βιβλίο, γιατί πάντα ξεκινάς αρχίζοντας κάπως, έχεις στο μυαλό σου κάποια πράγματα, μετά αυτό αλλάζει. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από το θέμα και την επαφή με τους ηλικιωμένους, πιστεύω ότι ο αναγνώστης μπορεί να γεμίσει ευαισθησία, αισιοδοξία, να προβληματιστεί λίγο για τη ζωή, για το γύρας, για το τέλος, όλα αυτά που μας απασχολούν όλους.
0: Μάλιστα.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Λοιπόν, λέγω Μιχαλοπούλου. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια τι πραγματεύεται το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα, δεν είναι και λίγες οι σελίδες.
1: Ναι, είναι αρκετές.
0: Ναι. Και όταν μου το προσέφερες, αμέσως μου κίνησε την περιέργεια να σε καλέσω και να μιλήσουμε για αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω ακόμα πολλά πράγματα, είμαι στην αρχή. Και θα ήθελα να μας πεις περίπου τι διαπραγματεύεται και ποια είναι περίπου η υπόθεση.
1: Ναι, έτσι μια μικρή περίληψη. Ναι, ναι. Ουσιαστικά περιγράφει τη ζωή των ηλικιωμένων που ζουν μέσα σε έναν οίκο ευγυρίας 6 μέρες από τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα. Περιγράφει τις μικροχαρές τους, τα άγχη τους, τους φόβους τους, ό,τι μπορεί να απασχολεί έναν ηλικιωμένο που ζει μέσα σε ένα περιορισμένο χώρο όπως είναι ο οίκος ευγυρίας. Mm-hmm. Είχα πάρα πολύ έντονες εικόνες από τις επισκέψεις μου στους οίκους ευγυρίας και από τη γιαγιά μου. Και περιγράφω μέσα στο βιβλίο, έτσι δίνω αυτές τις εικόνες που γράφοντας ερχόντουσαν στο μυαλό μου. Όπως τώρα, ας πούμε, έχω στο μυαλό μου πολύ έντονο το πώς με κρατούσαν όταν πήγαινα, πώς μου κρατούσαν τα χέρια οι ηλικιωμένοι και μου δίναν την ευχή τους. Ή όταν έφευγα, πόσο ήταν λυπημένα τα ματάκια τους. Η ανάγκη τους να μιλήσουν, η μοναξιά που νιώθουν, ο φόβος τους, αλλά και μια σοφία και μια τρυφερότητα που έχουν. Όλα αυτά έχω προσπαθήσει να τα περιγράψω στο βιβλίο και πιστεύω ότι παρότι το θέμα τα γυρατιά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και λίγο μας αγχώνει, είναι ένα βιβλίο αισιόδοξο. Και δεν είναι τυχαίο το ότι το έχω τοποθετήσει και να διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Mm. Είναι ένας συμβολισμός αυτός που είναι όπου έχουμε το θάνατο και την Ανάσταση και τελικά δεν ξέρω ότι τελειώνει ίσως να ξαναρχίζει. Οπότε είναι ένα κατά βάση αισιόδοξο βιβλίο και τελειώνει και αισιόδοξα.
0: Μάλιστα. Όταν πήγαινες στις επισκέψεις αυτές που ανέφερες πριν με τη μητέρα σου, ναι, πόσο χρόνο ήσουν?
1: Ήμουνα μετά τα 20. Μετά τα 20.
0: Δεν ήσουν πολύ μικρούλα.
1: Ναι, όχι, δεν ήμουν πολύ
0: μικρή. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ήσουν ασυνειδητοποιημένη.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα, ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά θυμάμαι και τη γιαγιά μου. Χαρακτηριστικά είναι μια εικόνα που τη λέω και στους φίλους μου που έχω από τη γιαγιά μου, η οποία σηκωνόταν πάρα πολύ πρωί για να κάνει την προσευχή της την πρωινή. Είχε κοτσάκι τα μαλλιά της και τα άφηνε έτσι πολύ μακριά μέχρι τη μέση, παρότι ήταν μια γυναίκα αγράμματη, δηλαδή δεν ήξερε να βάλει την υπογραφή της, έβαζε ένα σταυρό, ήξερε απ' έξω το Πάτερ ημών, το πιστεύω, πάρα πολλές ευχές. Και πάντα όταν πέρναγα από την καμαρούλα της με μισά ανοιχτή πόρτα, την έβλεπα να προσεύχεται και μου έριχνε μια ματιά σαν να μου έλεγε τώρα μη με απασχολείς, έχω την προσευχή μου. Και έφευγα. Και αυτή έτσι η πίστη της και η καθημερινή της ρουτίνα που ήταν να σηκωθεί να κάνει την προσευχή και μετά να κάνει το οτιδήποτε, έχει μείνει στο μυαλό μου και τη σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. Πολύ συχνά. Και φυσικά τα χεράκια της, το πρόσωπό της, τις ρητίδες της. Όλα αυτά.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εσύ είσαι πιο νέα από μένα, αλλά τα παιδιά της δικής μας γενιάς, αλλά και περίπου και της δικιάς σας, μεγάλωσαν πολύ κοντά με την τρίτη
1: πολύ,
0: ηλικία.
1: Πάρα πολύ.
0: Εμείς είχαμε την οικογένειά μας μαζί και τον παππού και τη
1: βέβαια,
0: γιαγιά.
1: Βέβαια, και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Και δεν ξέρω αν συμβαίνει πια αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι και ένα κομμάτι, ας πούμε, που το σκεφτόμουν και το συζητώ και με φίλους, είναι ότι η κρίση οικονομική τώρα.
0: Τώρα τους έχει ξαναφέρει πάλι κοντά.
1: Τους έχει ξαναφέρει πίσω, γιατί πολλοί άνθρωποι που ίσως κατέληγαν και σε έναν οίκο ευγυρίας δεν έχουν πια τα παιδιά τους ή οι συγγενείς τους την οικονομική δυνατότητα να τους βάλουν σε
0: και αυτό,
1: βίδες, οπότε επιστρέφουν.
0: Και αυτό και ίσως η τρίτη ηλικία είναι που βοηθάει και τα παιδιά.
1: Σαφέστατα,
0: που είναι
1: σαφέστατα,
0: πάρα πολλά
1: βεβαίως,
0: άτομα χωρίς εργασία.
1: Βεβαίως, βεβαίως,
0: οπότε
1: βεβαίως
0: τους ξαναφέρνει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κοντά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πολλές φορές αυτό που λέμε ότι κάτι δυσάρεστο μπορεί τελικά να λειτουργήσει θετικά σε μια οικογένεια, στην ένωση.
1: Σίγουρα, ναι, γιατί και ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς μέσα στην οικογένεια είναι σημαντικός.
0: Βέβαια.
1: Κακά τα ψέματα. Δηλαδή η σοφία του, η εμπειρία τους, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
0: Βέβαια.
1: Και η ύπαρξή τους μέσα σε ένα σπίτι είναι σημαντική.
0: Βέβαια, βέβαια.

0: ενέπνευσε να φτιάξεις όλη αυτή την μπλοκή αυτής της ιστορίας?
1: Ξεκίνησα θέλοντας να περιγράψω πράγματα που είχα μέσα μου και ήθελα να βρω έναν τρόπο να τα πω. Το βιβλίο περιέχει, ας πούμε, μια εξομολόγηση ενός ηλικιωμένου που έχει να κάνει με ένα μεγάλο του αμάρτημα, το οποίο ήθελε να το εξομολογηθεί και τελικά το εξομολογείται επειδή είναι άθεος σε μια νοσοκόμα του οίκου. Που εκεί σε αυτή την εξομολόγηση είναι σαν να εξομολογούμε και εγώ ίδια, έχει να κάνει με ένα προσωπικό μου βίωμα. Και επίσης έχω, με κάθε ταπεινότητα το λέω αυτό, έχω βιώσει κάποια πράγματα που θα όριζα στη ζωή μου ως μικρά θαύματα και επίσης ήθελα να τα βάλω και αυτά μέσα στο βιβλίο και βρήκα αυτόν τον τρόπο και αυτό το θέμα προκειμένου να τα περάσω εκεί και πιστεύω ότι ένας συγγραφέας πάντα μπορεί να γράφει πρώτα και κύρια για τον εαυτό του και για να νιώσει πλήρης και ευχαριστημένος από αυτό, από τη διαδικασία της γραφής, αλλά θέλει και να επικοινωνήσει πράγματα με τον κόσμο. Mm. Οπότε έτσι ήθελα και εγώ να τα βγάλω από μέσα μου και βρήκα αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα που είπες, μόλις τώρα, μου δίνει την αφορμή να είμαι αποστασιοποιημένη από το γράψιμο. Γιατί πολλοί μου λένε, μα έχεις τόσες εμπειρίες, γιατί δεν γράφεις κτλ. Λέω, ας μείνει και κάποιος που να μην γράφει και να υπάρχουν οι αποδέκτες. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη και χαρούμενη όταν έρχεται ένα βιβλίο στα χέρια μου ή όταν επιλέγω ένα βιβλίο να το διαβάσω ή όταν μου φέρνουν και δώρα βιβλία, γιατί το βιβλίο θεωρώ ότι οι αναγνώστες είναι αυτοί οι οποίοι και θα το αναδείξουν αλλά και θα τους καλύψει και πάρα πολλά κομμάτια δικά τους.
1: Βέβαια, σίγουρα, ναι. Σίγουρα.
0: Οπότε καλό είναι και κάποιοι να μην γράφουν, δεν πειράζει.
1: Είναι λίγο εθνικό σπορ των Ελλήνων, δηλαδή οι περισσότεροι γράφουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά είναι καλό αυτό.
0: Ναι, δεν λέω ότι
1: είναι, καλό.
0: Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά υπάρχουν όμως και κάποια βιβλία τα οποία... δεν θα έπρεπε καν να κυκλοφορούν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Οπότε εκεί είμαι κάθετη στο κομμάτι το ότι ωραίο είναι εμείς τουλάχιστον που είμαστε καλοί αναγνώστες ή που θέλουμε να διαβάζουμε. Και εγώ θαυμάζω πάρα πολύ τους συγγραφείς. Συγκεκριμένα η Εμμανουέλα που συνεργαζόμαστε τώρα, πριν τη γνωρίσω, τη διάβαζα πάρα πολλά χρόνια και ήθελα πάντα να τη γνωρίσω αυτή τη γυναίκα. Και να που έφερε, τα έφερε η ζωή έτσι και γνωριστήκαμε τη δεκαετία του 90. Και από τότε, ας πούμε, μας έφερε πάλι κοντά να συνεργαστούμε κιόλας. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό ότι ωραίο είναι εμείς οι αναγνώστες να τιμούμε τους συγγραφείς και να μην μπαίνουμε, ας πούμε, γιατί πολλές φορές μπαίνει και ένα κομμάτι ανταγωνισμού. Σου λέει αυτός, γιατί το κάνει αυτός, εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι,
0: μπορείς να τα κάνεις όλα.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Είσαι σίγουρα. Πολύ καλός σε αυτό, μείνε σε αυτό που κάνεις.
1: Σίγουρα. Πάντως το βιβλίο είναι μια πολύ γλυκιά παρέα.
0: Πάρα πολύ.
1: Και σε τραβάει λίγο από το κομπιούτερ, από την τηλεόραση. Είναι μια προσωπική στιγμή που έχεις χρόνο εσύ για τον εαυτό σου να βουτήξεις μέσα στη σκέψη και στο μυαλό ενός άλλου ανθρώπου. Και αυτό είναι μαγικό.
0: Ακριβώς. Ναι. Εγώ φέτος έφτιαξα ειδικά γυαλιά για τη θάλασσα, γιατί δεν μπορούσα να βγάζω τα γυαλιά μου και να διαβάζω. Ναι. Με ενοχλούσε αφάνταστα ο ήλιος και έφτιαξα ειδικά γυαλιά για να μπορώ να διαβάζω στη θάλασσα. Ξέρω εγώ, 4 με 7 που βρίσκομαι εκεί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία όλη.
1: Ειδικά στις διακοπές το βιβλίο είναι μια πολύ καλή παρέα.

0: Θέλω να μας πεις, να μην ζω κάτι μας είπες πριν, γιατί επέλεξες να διαδραματίζονται όλα τα γεγονότα στο βιβλίο σου κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος.
1: Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα αυτό. Εμείς
0: και ιδιαίτερο. Εγώ το βρήκα λόγω της τρίτης ηλικίας και που είναι οι άνθρωποι σε οικοευγερίας. Το βρήκα ιδιαίτερα πρωτότυπο.
1: Καταρχάς, εμείς οι Έλληνες το Πάσχα το ζούμε πολύ έντονα. Είναι μια γιορτή που νομίζω και όσοι δεν έχουν πολύ κοντινή επαφή με τη θρησκεία, όλοι θα πάνε στον Επιτάφιο, όλοι θα πάμε στην Ανάσταση. Είναι μια περίοδος που τη ζούμε έντονα. Ο συμβολικός χαρακτήρας της Μεγάλης Εβδομάδας στο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχή και το τέλος, με τη γέννηση και την Ανάσταση. Δεν ξέρω αν τα γυρατιά και ο θάνατος σηματοδοτεί ένα τέλος και δεν σηματοδοτεί ξανά μετά από αυτό μία αρχή. Αυτά είναι τα προαιώνια ερωτήματα που δεν ξέρω αν κανείς μπορεί να τους δώσει μία απάντηση. Αλλά με εγωίτευσε πάρα πολύ αυτό και ήθελα να το συναρτήσω με την τρίτη ηλικία. Πολύ στο μυαλό μας την έχουμε ότι είναι ένα τέλος, τουλάχιστον βιολογικό, αλλά ψυχικά δεν ξέρουμε μετά τι ακολουθεί. Και αυτό με ιντριγκάρισε λίγο να το τοποθετήσω, δηλαδή την μπλοκή του βιβλίου εκεί. Και πιστεύω ότι κουμπώνει έτσι όμορφα.
0: Και η ιδέα του τίτλου επίσης πώς προέκυψε?
1: Η ιδέα του τίτλου προέκυψε καταρχάς ότι έχει να κάνει με έναν Νίκο Ευγυρίας, όπου συμβολικά και λίγο έτσι με χιούμορ τον έχω ονομάσει Νίκος Ευγυρίας η Ανανέωσης. Και προέκυψε από την εξομολόγηση ενός ηλικιωμένου που έλεγα πριν, που είναι μέσα στον Νίκο Ευγυρίας αυτό, ο οποίος ήταν δάσκαλος και έκανε μαθήματα κατοίκων. Δεν θα πω τώρα τι εξομολογείται, αλλά ουσιαστικά ήθελα να δέσω αυτή την εξομολόγηση που είναι αρκετά δυνατή μέσα στο βιβλίο με τον Νίκο Ευγυρίας. Και έτσι προέκυψε το κατοίκον, που είναι νομίζω ένας λιτός τίτλος, και μου πήγε.

0: Σε προβλημάτισε ότι ήταν ίσως λίγο ρυψοκίνδυνο να ασχοληθείς με ένα θέμα που θεωρείται αρκετά δύσκολο και βαρύ και συνεπώς και όχι τόσο εμπορικό?
1: Όχι, ίσα ίσα το αντίθετο θα έλεγα, ότι με έκανε να θέλω να γράψω για την τρίτη ηλικία, γιατί πιστεύω, τουλάχιστον προσωπικά εγώ δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία ή θα έλεγα ελάχιστα βιβλία που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία, και τα γερατιά είναι κάτι που λέμε, ας πούμε, όλοι θέλουμε να γεράσω, θέλω να με μεγαλώσω, να ζήσω πολλά χρόνια, αλλά απ' την άλλη αντιμετωπίζουμε τα γερατιά με ένα φόβο, με μια συστολή. Οπότε όχι, αυτό το θέμα μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και με ιντριγκάρισε το γεγονός ότι δεν ασχολούνται, και γενικά τα γερατιά είναι λίγο στο περιθώριο, στη σύγχρονη ζωή. Και επίσης υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο τα τελευταία χρόνια και με την εξέλιξη της επιστήμης, ενορχιστρωμένη επίθεση στα γερατιά. Δηλαδή θέλουμε όλοι να είμαστε όμορφοι. Θέλουμε όλοι να, παρότι μεγαλώνουμε, να φαινόμαστε πιο νέοι. Είτε κάνοντας διάφορες επεμβάσεις κοσμετολογίας, ας πούμε, αισθητικές επεμβάσεις. Γενικά είμαστε πάρα πολύ...
0: Σαν να το
1: ξορκίζουμε, ακριβώς. Οπότε μ' άρεσε αυτό το θέμα να ασχοληθώ.
0: Δεν ξέρω αν είχες αντιληφθεί αυτό το πρόσφατα. Ένας ανταποκριτής δημοσιογράφος από το Λονδίνο για την κρατική τηλεόραση, που παρουσίασε έναν γιατρό ο οποίος σταμάτησε να εργάζεται στα 83 του και πέρασε μία περίοδο αναζήτησης τι θα κάνει. Και εν συνεχεία, γύρω στα 90, άρχισε να ετοιμάζει το σώμα του να το κτίσει και να γίνει αθλητής. Και έχει γίνει δρομέας.
1: Δεν το άκουσα.
0: Έχει γίνει δρομέας.
1: Καταπληκτικό το δίσκο.
0: Έχω κρατήσει το όνομά του, δεν το έχω τώρα εδώ για να το αναφέρω, αλλά θα επικοινωνήσουμε και θα στο στείλω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το οποίο θα μπορείς να μπει στο site και να τον δεις. Ο οποίος έγινε δρομέας 5 χιλιόμετρων και τώρα δίνει αγώνα στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ. Τώρα είναι 96. Τώρα. Και δίνει, ναι, και δίνει αγώνα, επειδή μας ανέφερες ότι ήσουν αθλήτρια. Θα τον βρεις πολύ ενδιαφέρον να δεις έναν άνθρωπο.
1: Σίγουρα.
0: Και ο οποίος έχει γράψει και βιβλίο ακριβώς όλη την πορεία, τις σχέσεις με το πώς να είσαι καλά υγιής και να έχεις ενδιαφέροντα και αναζητήσεις έτσι καθημερινά, που να σε γεμίζουν, να σου δίνουν χαρά, στόχο και να μην παρετήσει. Βασικά αυτό είναι όλο.
1: Νομίζω
0: το μήνυμα.
1: Ότι τα παλιότερα χρόνια και στην Ελλάδα τα γερατιά ήταν λίγο σε απόσυρση. Δηλαδή όταν έφτανε σε μια ηλικία κοντά στα 70, οι άνθρωποι δεν έβγαιναν πολύ, άντε να πήγαιναν λίγο στο καφενείο, δεν είχαν ασχολίες, χόμπις. Μία τομή που έγινε και ήταν κάτι πολύ θετικό στην Ελλάδα ήταν τα καπί, που έγιναν πριν από πολλά χρόνια, τα οποία έβγαλαν τους ηλικιωμένους.
0: Πότε έγινε αυτό, γύρω στα 80?
1: Γύρω στα 80, ναι. Και ήταν μια πολύ καλή αφορμή να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν χόμπι, σχέσεις, να μιλάνε, να πηγαίνουν εκδρομές, να κάνουν πράγματα που να τους δείχνουν ότι οι χαρές της ζωής βρίσκονται σε κάθε ηλικία.
0: Ναι.
1: Με διαφορετικό τρόπο, αλλά υπάρχουν χαρές στη ζωή.
0: Εμένα με εκπλήσει όταν γίνεται το Amber Alert, που χάνονται άνθρωποι ή τον προσανατολισμό τους αυτό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ νέοι.
1: Ναι.
0: Και λέω, αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
1: Είναι
0: οι άνθρωποι.
1: Και ειδικά νέοι άνθρωποι, δηλαδή 60-55 νέοι, σχετικά νέοι, με Αλτσχάιμερ, ας πούμε, που δεν...
0: Μα το Αλτσχάιμερ, από ό,τι συζητούσα προημερών με έναν γιατρό, επιδεινώνεται πάρα πολύ όταν ο άνθρωπος έχει και βαριά κατάθλιψη.
1: Βαριά κατάθλιψη, ναι.
0: Μια φίλη μας έφυγε έτσι από τη ζωή, με προσωπικά προβλήματα οικογενειακά, πέρασε μια πάρα πολύ βαριά κατάθλιψη, μετά έγινε... Πέρασε στο κομμάτι του Αλτσχάιμερ και έφυγε από τη ζωή. Νεότατη.
1: Άρα είναι ψυχογενή τα αίτια και του Αλτσχάιμερ, μεγάλο.
0: Μα και οι περισσότερες αρρώστιες τελικά εκεί οφείλονται.
1: Σίγουρα.
0: Τουλάχιστον έτσι λένε.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο, ο οποίος μου κάνει νοήματα συνέχεια να σταματήσω. Τι να κάνω, βρήκα πολύ καλή καλεσμένη που παίζουμε πινκ πονκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν έπαιξα ποτέ τένις. Επεχείρεσα κάποτε, δεν κατάφερα. Αλλά παίζουμε πινκ πονκ αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλε μου, και σε λίγο πάλι κοντά σας. Strong.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης. Συνεργάζονται κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιώσηφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε φίλοι μου έχουμε καλεσμένη την κυρία Ελένη Λέγκου Μιχαλοπούλου με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο που κυκλοφόρησε με τίτλο «Κατοίκον» από τις εκδόσεις Φερενίκη και μιλάμε βεβαίως πώς ενεπνεύστη αυτό το ιδιαίτερο θέμα. Και θέλω να σε ρωτήσω, Λέγκο, από το λίγο που διάβασα, πρόλαβα να διαβάσω και ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ, διαπιστώνω ότι παρόλα αυτά έχεις καταφέρει να γράψεις ένα μάλλον στενάχωρο θέμα με ένα καθόλου στενάχωρο τρόπο. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο αυτό για σένα?
2: Δεν ήταν πολύ δύσκολο, γιατί αντιμετωπίζω και εγώ τα πράγματα στη ζωή μου με τρόπο, θέλω να τα αντιμετωπίζω, τουλάχιστον προσπαθώ με τρόπο αισιόδοξο, παρότι όπως όλοι οι άνθρωποι περνάω και εγώ έτσι απογοητεύσεις, έχω άγχη, φοβίες, αλλά αυτό που επικρατεί στη ζωή μου είναι η αισιοδοξία και αυτό βγήκε έτσι και από μόνο του και στο γράψιμό μου.
1: Μάλιστα. Με άλλα λόγια, πώς μπορούν οι φτωχοί, καθόλου προνομιούχοι, μοναχικοί, υπερήλικες τρόφιμοι ενός γυροκομείου να είναι ελκυστικοί για τον αναγνώστη?
2: Ναι, αυτό το είχα σκεφτεί και εγώ. Πιστεύω ότι γίνονται πιο ελκυστικοί όταν κάπως φέρνουν συναισθήματα στον αναγνώστη και σε αυτόν που θα τους επισκεφτεί, έναν άνθρωπο που θα πάει σε έναν οίκο ευγυρίας, βγάζουν από μέσα συναισθήματα τρυφερότητας, ευαισθησίας. Αυτός που θα τους επισκεφτεί παίρνει τη σοφία τους, τις ευχές τους πολλές φορές που δίνουν. Όλα αυτά νομίζω ότι δημιουργούν έτσι μια διαφορετική εικόνα του να δούμε έναν ηλικιωμένο. Να μην τον δούμε σαν έναν άνθρωπο με ρητίδες, ο οποίος βρίσκεται στο τέλος της ζωής του, αλλά σαν έναν άνθρωπο που μπορείς αυτόν να πάρεις πάρα πολλά ωραία στοιχεία.
1: Βεβαίως.
2: Και ναι, όλα αυτά είναι αισιόδοξα, δεν είναι απαισιόδοξα.

0: να μας πεις, όταν έγραφες ας πούμε το βιβλίο με τον τίτλο «Κατοίκον», σε ποιους θα ήθελες να απευθύνεται, δηλαδή ποιοι άνθρωποι θα ήθελες να το διαβάσουν?
1: Θα ήθελα περισσότερο να το διαβάσουν νέοι άνθρωποι. Ίσως να αρχίσουν λίγο να διαχειρίζονται το θέμα των γυρατιών της τρίτης ηλικίας με μια διαφορετική οπτική ματιά. Καταρχάς να μην φοβούνται οι ίδιοι τα γυρατιά. Και κατά δεύτερον να έρθουν πιο κοντά σε ανθρώπους από το συγγενικό τους περιβάλλον που είναι ηλικιωμένοι και ίσως είναι λίγο ξεχασμένοι. Πολλές φορές τυχαίνει να έχω μια πολύ μικρή οικογένεια, είμαι εγώ, η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Η μητέρα μου τώρα πλησιάζει τα 80 και σκέφτομαι πολλές φορές έτσι όταν έχω μέρες να τη δω ή να μιλήσουμε έτσι ώρες γιατί μιλάμε καθημερινά, σκέφτομαι πόσα χρόνια ακόμα θα την έχω μαζί μου. Ας πεταχτώ να τη δω, να πιούμε ένα καφέ, να φάμε μαζί. Άρα θα ήθελα νέοι άνθρωποι να το διαβάσουν και λίγο να κάτσουν να σκεφτούν, να χαρίσουν λίγο από την ώρα τους σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, είτε από το συγγενικό τους περιβάλλον, είτε και σε έναν άγνωστο. Mm-hmm. Μπορεί να είσαι μέσα στο μετρό και να είναι δίπλα σου ένας ηλικιωμένος, να του πεις μια καλημέρα και να ανοίξεις έτσι λίγο διάλογο. Πιστεύω ότι διψούν για επαφή μεγαλύτεροι άνθρωποι.
0: Αυτό τώρα που λες, ξέρεις τι μου θύμισε όταν ήμασταν πιο μικρά και ζούσαν ο παππούς και η γιαγιά και η αδερφή της γιαγιάς και τα ξαδέρφια ας πούμε των γονιών μου κτλ. Η γιαγιά μας εμάς είχε την ατυχία να έχει χάσει το φως της και χρειαζόταν ιδιαίτερη περιποίηση πάντα ένα μόνιμο άνθρωπο αν κάποιος έλειπε από το σπίτι ή αν λείπαμε όλοι. Και θυμάμαι λοιπόν ως παιδί που είχαμε αυτή την επαφή με την αδερφή της και τα ξαδέρφια των δικών μου ανθρώπων κτλ. Και ήταν καθιερωμένη μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, θα γινόταν η επίσκεψη στην οικογένεια αυτή. Δηλαδή, η γιαγιά έφευγε με συνοδό, πήγαινε στην αδερφή της, και εμείς οι νεότεροι με τη μητέρα μας έπαιρνε και πηγαίναμε το απόγευμα και βρισκόμασταν εκεί όλοι. Είτε ακούγαμε μουσική γιατί η μία θεία έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο, οργανώνανε κουαρτέτο στο σπίτι με άλλους μουσικούς και είχαμε αυτή την επαφή και γι' αυτό και υπάρχει και αυτός ο σεβασμός προς την μεγαλύτερη ηλικία από την οικογένειά μου. Λοιπόν,
1: σίγουρα,
0: θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και η παιδεία και ο τρόπος που μεγαλώνεις και τι παίρνεις.
1: Αυτό τώρα παίζει πολύ μεγάλο.
0: Ναι, τώρα με τα παιδιά σήμερα που δεν βλέπουν ούτε τους γονείς τους, πού να δω και την τρίτη ηλικία, και είναι λίγο δύσκολο. Ίσως σε κάποια μελλοντική εκπομπή να κάνουμε αυτό το θέμα που σου έλεγα με τα νηπιαγωγεία και την τρίτη ηλικία, που θα είναι ένα θέμα μιας παρότρινσης που γίνεται στο εξωτερικό και ίσως είναι και ο τρόπος για να φέρουν και κοντά πολύ μικρά παιδιά με την τρίτη ηλικία, το οποίο βεβαίως πρέπει να το μάθει το παιδί, άμα δεν το μάθει το παιδί.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Παρόλα αυτά, επειδή πολλές φορές έτσι έχω τύχει και σε συζητήσεις μεγαλύτερων από μένα σε ηλικία ανθρώπων που κατακρίνουν τη νέα γενιά και λένε ότι τα παιδιά τα είναι κακομαθημένα, πιστεύω ότι έχουν ευαισθησίες τα παιδιά, απλώς την χάνει να μην μπορούν, όπως είπες και εσύ, να περνούν πολλές ώρες με τους γονείς τους, να παίρνουν μια αγωγή, γιατί οι γονείς δουλεύουν, είναι δύσκολες οι συνθήκες τώρα της ζωής. Παρόλα αυτά, έχω τύχει πολλές φορές, ας πούμε, στο μετρό ένα νέο παιδί να σηκωθεί, να δώσει τη θέση του, χωρίς καθόλου αυτό να είναι προσποιητό, με ένα χαμόγελο να δώσει τη θέση του σε κάποιον πιο ηλικιωμένο. Και αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ. Υπάρχουν και στα νέα παιδιά έτσι αισθήματα πολύ καλά για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, αλλά αυτό είναι κάτι που μαθαίνεται από το σχολείο, θέλει σίγουρα μια αγωγή και πιστεύω και πάρα πολύ στον εθελοντισμό μέσα από προγράμματα όπως αυτά που είπες, που λειτουργούν στο εξωτερικό. Διάβαζα τις προάλλες ότι στην Αμερική υπάρχει ένα πρόγραμμα όπου νέοι φοιτητές, οι οποίοι είναι έτσι σχετικά άποροι, μένουν μέσα σε γυροκομεία και κρατούν παρέα στους ηλικιωμένους. Το γυροκομείο τους προσφέρει μία στέγη και αυτοί ανταποδοτικά κρατάνε παρέα στους ηλικιωμένους. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Μίλαγαν διάφορα παιδιά, έλεγαν ιστορίες που είχαν έτσι διαλόγους πολύ ωραίους με τα γεροντάκια. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που πρέπει να αρχίσει να καλλιεργηθεί και εδώ.
0: Εδώ είχε γίνει ένα διάστημα αυτό τη βοήθεια στο σπίτι. Που
1: ήταν, δεν ξέρω τώρα πώς.
0: Ναι, το οποίο ήταν λίγο τρεχαλιτό, δεν ήταν, εγώ πιστεύω, ουσιαστικό. Ναι.

0: Λοιπόν, λέγω Μιχαλοπούλου, θέλω λίγο να μιλήσουμε πιο γενικά για την τρίτη ηλικία. Πώς ορίζετε σήμερα σε σχέση με το παρελθόν η τρίτη ηλικία? Ποιος είναι νέος σήμερα και ποιος γέρος?
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί εγώ πλησιάζω τα 50 τώρα και σκέφτομαι ότι παλιότερα οι γυναίκες που πλησιάζαν τα 50 θεωρούνταν ήδη ηλικιωμένες. Ενώ τώρα μια γυναίκα των 50, των 45 ή ακόμα και των 55-60 θεωρείται μια γυναίκα που έχει ακόμα αρκετά χρόνο μπροστά της να δημιουργήσει, να κάνει όνειρα, να ζήσει. Οπότε ναι, έχουν μετακινηθεί προς τα πάνω τα όρια ηλικίας με την βοήθεια της επιστήμης και με όλες αυτές τις εξελίξεις. Οπότε φαντάζομαι ότι ηλικιωμένος τώρα λέγεται κάποιος, ας πούμε, που είναι πάνω από 80. Πεθαίνει καμιά φορά κάποιος και είναι 80 χρονών και λέμε είχε χρόνια ακόμα να ζήσει. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που ηλικιακά το γύρας, ας πούμε, είναι αρκετά πάνω από τα 80.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό, και ειδικά με τους επιστήμονες που κάνουν έρευνα πάνω στο γύρας και στο πώς, ας πούμε, αρχίζει και γερνάει ένας οργανισμός γεμίζοντας τοξίνες, οι οποίες τοξίνες, εάν δεν μπει στη διαδικασία να τις αποβάλει και να αλλάξει ένα τρόπο ζωής, αυτό επιφέρει αρρώστια πρώτα και μετά γύρας. Πιστεύεις ότι μαζί με τις συνθήκες άλλαξε με τα χρόνια και η νοοτροπία μας απέναντι στους ηλικιωμένους? Δηλαδή, τι φταίει το ότι εκεί που ζούσε όλη η οικογένεια μαζί, σήμερα οι παππούδες και οι γιαγιάδες καταλήγουν στο γυροκομείο?
1: Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο η δομή της σύγχρονης οικογένειας και συνήθως τα ζευγάρια που παντρεύονται, ενώ παλιά πολλά από αυτά συμβίωναν με τους γονείς, με τα πεθερικά, ας το πούμε, τώρα δεν είναι αδιανόητο ένα ζευγάρι που θα παντρευτεί να συμβιώσει με τον παππού, τη γιαγιά, τουλάχιστον κάτω από την ίδια στέγη. Οπότε αυτό, ναι, έχει επιφέρει μια αλλαγή. Από την άλλη, η κρίση οικονομική έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι πολλοί ηλικιωμένοι δεν μπορούν να πάνε σε κάποιον οίκο ιδρύτης και γυρνάνε στο σπίτι. Νομίζω ότι υπάρχουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις συνθήκες τις κοινωνικές και του πώς αντιμετωπίζουν κατά καιρούς οι άνθρωποι την τρίτη ηλικία. Πάντως, εντάξει, το κράτος μας είναι σε πολλά πράγματα λίγο αδύναμο και πολύ πίσω σε σχέση με τις κοινωνικές του δομές, αλλά αυτό φαίνεται και στην τρίτη ηλικία. Δηλαδή υπάρχουν κρατικά πολύ λίγα ιδρύματα ή πολύ λίγοι οικευγύρες που μπορεί κάποιος ηλικιωμένος που δεν έχει μια οικονομική ευχέρεια να πάει και δωρεάν να μείνει. Αυτό είναι μια αδυναμία όπως πολλές άλλες, και δυστυχώς αυτό είναι κάτι άσχημο. Εγώ θα ονειρευόμουν έτσι ανθρώπους οι οποίοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα εντός εισαγωγικών να υιοθετούν έναν άνθρωπο ηλικιωμένο ή ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο σπίτι τους.

0: αυτό θα ήταν πάρα πολύ όμορφο, γιατί αυτά που παίρνεις από έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας από σένα είναι πολύ ωραία και πολύ πολύτιμα. Είναι συμπυκνωμένη μια εμπειρία ζωής η οποία σου προσφέρεται έτσι με τρόπο πολύ απλόχερο.
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ωραίο και ονειρεμένο, αλλά ξέρεις, ένα ζευγάρι, ένας ηλικιωμένος ο οποίος έχει οικογένεια και πιθανότατα δεν τον φροντίζει, ναι, η οικογένεια, δεν τον περιθάλπει, θα είχε να αντιμετωπίσεις και αυτούς, διότι από τη μία δεν τους περιθάλπουν και από την άλλη, αν πάει κάποιος και δώσει ενδιαφέρον, θα μπει όλο αυτό το κομμάτι του συμφέροντος,
0: ναι,
1: το τι
0: σίγουρα
1: είναι, το τι έχει ο ηλικιωμένος που θα το αφήσει και πριν ακόμα φύγει από τη ζωή γίνεται όλο αυτό το σύριαλ του παραλόγου.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, ναι, και αυτά
1: είναι και αυτό.
0: Είναι εκτός, λεπτές ισορροπίες.
1: Ναι, εκτός εάν ο άνθρωπος αυτός έχει σώα στα σφρένας και έχει αποφασίσει κάποια πράγματα για τον εαυτό του και εκτιμάει το ότι θα αποκτήσει ανάδοχα παιδιά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ανάδοχα, σίγουρα, παιδιά, ή θα γίνει ανάδοχος παππούς.
0: Ναι.
1: Μάλλον ανάδοχος
0: θα ήταν πολύ ωραίο όποιος, ναι, έχει τη δυνατότητα να μπορεί, αν όχι να φιλοξενεί, τουλάχιστον να έρχεται σε επαφή και να δείχνει μια ζεστασιά σε ανθρώπους που, ναι, είναι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Έχει συμβεί όμως αυτό. Έχω τέτοιες περιπτώσεις, mm-hmm, γνωστών που έχουν συμβεί και πέρασαν πολύ καλά, έφυγαν από τη ζωή και τους φρόντισαν και πολύ την οικογένεια που τους φρόντισε.
0: Mm,
1: ναι.
0: Αυτό
1: έχει,
0: ναι,
1: συμβεί αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, λέγω Μιχαλοπούλου, θα πρέπει να κατακρίνουμε μια οικογένεια νιώθει ότι δεν έχει άλλη επιλογή για διάφορους λόγους από το να βάλει τον άνθρωπό της σε ένα ίδρυμα.
1: Όχι, δεν πρέπει να κατακρίνουμε. Γενικά δεν πρέπει να κατακρίνουμε, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου και να ξέρουμε τις συνθήκες της ζωής του και το τι τον οδηγεί σε μια τέτοια απόφαση.
0: Όχι, και υπάρχουν και περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων ηλικιωμένων, οι οποίοι είναι δύσκολο να τους έχει κανείς στο σπίτι.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί να χρειάζονται μια ιδιαίτερη φροντίδα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Επίσης, όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον οίκο ευγυρίας σαν κάτι το οποίο είναι απεχθές. Ενώ υπάρχουν οίκοι ευγυρίας, ίσως ελάχιστοι ιδιωτικοί και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που ο ηλικιωμένος περνάει και πολύ καλά μέσα. Δηλαδή, αποκτά παρέα, ενδιαφέροντα. Δεν είναι ένας χώρος έτσι που ο ηλικιωμένος θα πάει και θα πέσει σε μία θλίψη και σε μία στεναχώρια αναγκαστικά. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Μακάρι να υπάρχουν.
0: Αν, λέγω Μιχαλοπούλου, παρόλα αυτά συμβιώνουν, πόσο εύκολο είναι να κρατηθούν ισορροπίες ανάμεσα στις γενιές των νέων και των ηλικιωμένων?
1: Αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η σχέση νέων και ηλικιωμένων είναι μια σχέση έτσι ανώδυνη, ανέφελη και πολύ εύκολη. Σίγουρα, το χάσμα των γενεών σίγουρα θα υπάρχει. Πολλές φορές, εγώ για παράδειγμα, ας πούμε, μένω μόνη μου, υπεραγαπώ τη μητέρα μου, αλλά έχω χάσει τον πατέρα μου δυστυχώς. Αλλά η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να μέναμε και μαζί, καμιά φορά μου δημιουργεί πανικό, γιατί ξέρω ότι παρότι υπεραγαπώ, δεν θα μπορούσα μία καθημερινότητα μαζί της να την. Σαφώς, παρόλα αυτά, ξέρω ότι αν χρειαστεί αργότερα και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα συμβιώσω μαζί της, εννοείται, με πολύ αγάπη. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι εύκολο πάντα να συμβιώνεις με έναν άνθρωπο, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, καταρχάς της υγείας του, είναι τέτοια που σίγουρα σε φορτίζουν και σε βαραίνουν. Αυτό που έλεγες πριν, δεν μπορούμε ανώδυνα έτσι και με πολύ μεγάλη ευκολία να κατακρίνουμε τους ανθρώπους που καταφεύγουν στο να βάλουν τους γονείς τους ή τους συγγενείς τους σε οίκους ευγυρίας.

εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: γιαγιάδες και οι παππούδες, Λέγκο, μπορούν να είναι τελικά δύο φορές γονείς και να εξελιχθούν σε πολύτιμο στήριγμα για τα εγγόνια τους.
1: Ναι, αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Και θυμάμαι έτσι σε λίγες επισκέψεις που είχα κάνει σε κάποιους οίκους ευγυρίας και μιλούσα έτσι με ηλικιωμένους, τη γλυκύτητα που είχαν στο τέλος που έφευγα, που πάντα μου έδιναν την ευχή τους. Mm-hmm. Και είμαι σταύρωναν έτσι στο κεφαλάκι. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύτιμη σχέση. Mm. Ναι, και μπορούν να δώσουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όχι, το πιστεύω πολύ αυτό. Mm-hmm. Το πιστεύω, ναι.
0: Τι θα μπορούσε να μας βοηθήσει να διακρίνουμε και να αξιοποιήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τρίτης ηλικίας, όπως είναι η σοφία και το απόσταγμα εμπειρίας που τη διακρίνει?
1: Νομίζω η συχνότερη επαφή μαζί τους. Ναι. Αυτό. Έχουν πάρα πολύ ανάγκη οι ηλικιωμένοι να ανοιχτούν, να μιλήσουν. Καμιά φορά, σίγουρα όλοι θα το έχουμε παρατηρήσει, ότι πιάνουμε κουβέντα με έναν ηλικιωμένο και δεν θέλει να μας αφήσει να φύγουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να κόψουμε τη συζήτηση μαζί του. Έχει τόσο πολύ ανάγκη να μιλήσει. Οπότε πιστεύω ότι ναι, η επαφή. Η επαφή και μόνο μπορεί να μας δώσει αυτά τη σοφία του, τη σκέψη του, την εμπειρία του. Αυτό είναι η επαφή, mm-hmm. η ανθρώπινη επαφή.
0: Πιστεύεις ότι γίνονται κάποια βήματα να ξεπεράσουμε τα νέα στερεότυπα που αποθούν τα γυρατιά και αποθούν την αιώνια νεότητα και την αισθητική αρτιότητα?
1: Mm. Δύσκολη, καλή ερώτηση, δύσκολη να απαντήσω, γιατί όπως έλεγα πριν, ζούμε μια εποχή που είναι λες και κάνει ενερχιστρωμένη επίθεση στα γυρατιά. Δηλαδή όλοι θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, μπότοξ για να κρύψουμε τις ρητίδες μας και να φαινόμαστε. Μίλαγα τις προάλλες με μια φίλη ηθοποιό και μου έλεγε, η οποία είναι έτσι μιας ηλικίας λίγο πιο προχωρημένης, και μου έλεγε ότι κοίταξε, όσο περνάει ο καιρός δεν υπάρχουν πια ρόλοι για να μπορώ να παίξω. Προτιμούν ηθοποιούς που είναι μικρότερης ηλικίας. Οπότε το πώς αντιμετωπίζουμε τα γυρατιά και πώς η σύγχρονη εποχή έτσι τα βλέπει, νομίζω ότι τα βάζουμε λίγο όσο μπορούμε πιο μακριά μας και να είναι σε απόσταση και όσο μπορούμε να καθυστερούμε το γύρας. Εγώ είμαι υπέρ του να αποδέχεσαι τον εαυτό σου και την ροή του χρόνου φυσιολογικά όπως έρχεται. Απ' την άλλη, βέβαια, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να φροντίζει τον εαυτό του με όποιο τρόπο θέλει. Απλώς πιστεύω ότι το να προσπαθούμε να αναχαιτήσουμε κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, στο τέλος ίσως μας φέρνει και σε μια θέση η οποία είναι λίγο, έτσι, δεν ξέρω, μας εκθέτει κάπου. Νομίζω ότι το να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και τα χρόνια που περνάνε με έναν τρόπο έτσι ταπεινό είναι ό,τι καλύτερο.
0: Αυτό χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη αυτογνωσία και συνειδητοποίηση.
1: Σίγουρα,
0: ναι.
1: Σίγουρα.
0: Το ότι μπορεί κανείς να διατηρείται υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει όπως ήταν 20 και 30 χρονών. Και είναι και ένας σεβασμός προς την ίδια την προσωπικότητά του και την αξιοπρέπειά του.
1: Σίγουρα. Το να μάθουμε, ναι, να αγαπάμε τις ρητίδες μας, τις ατέλειές μας και να μπορούμε να κοιταζόμαστε το πρωί στον καθρέφτη και να λέμε πέρασε άλλη μία μέρα, δεν πειράζει. Ναι. Ανακαλύπτοντας μία άσπρη τρίχα, ας πούμε, εγώ κοίταζα τον εαυτό μου και λέω τις προάλλες στον καθρέφτη και λέω: «Ωπ, έχεις βγάλει εδώ άσπρες τρίχες περισσότερες που δεν τις είχες πριν από μερικούς μήνες». Αλλά τελικά αυτό είναι η ζωή.
0: Ναι.
1: Μεγαλώνουμε και είναι φυσιολογικό. Πρέπει, νομίζω, να τα αποδεχόμαστε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς.

0: Θέλω να σε ρωτήσω τα συναισθήματα του φόβου, της σωστρέφειας, της μοναξιάς, της κατάθλιψης, ναι, είναι αναστρέψιμα στους μεγάλους ανθρώπους? Μήπως είναι και λίγο οργανικό το θέμα?
1: Είναι σίγουρα και οργανικό. Mm-hmm. Γιατί μεγαλώνοντας το σώμα αλλάζει, η υγεία κλονίζεται, οπότε αυτό επηρεάζει και την ψυχή. Παρόλα αυτά και παρόλα τα διαστήματα που ένας ηλικιωμένος μπορεί να νιώθει θλίψη, μπορεί να νιώθει το τέλος που έρχεται και να έχει έτσι δύσκολα συναισθήματα μέσα του, μπορεί να έχει και διαλύματα μεγάλης χαράς και μεγάλης έτσι πληρότητας. Το πιστεύω αυτό, αλλά έχει να κάνει πάντα με την αυτογνωσία του ίδιου και πώς έχει δουλέψει τον εαυτό του και σίγουρα με την επαφή με τους ανθρώπους. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία είμαστε οι άνθρωποι και δίνουμε, παίρνουμε. Δίνουμε, παίρνουμε. Νομίζω ότι ναι, ένας ηλικιωμένος μπορεί να έχει τις στιγμές του σίγουρα τις μελαγχολικές, αλλά μπορεί να έχει και τις πολύ ευχάριστες.
0: Mm-hmm. Εδώ είναι κάτι που την έχουν και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι.
1: Α, σίγουρα.
0: Πόσο μάλλον
1: βέβαια
0: ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνει και
1: σίγουρα,
0: έχει κουραστεί, έχει εμπειρίες δύσκολες, καταστάσεις που μπορεί να αντιμετώπισε επίσης δύσκολες. Μπορεί τελικά, Λέγκο Μιχαλοπούλου, η συνύπαρξη με συνομιλίκους σε ένα ίδρυμα να υποκαταστήσει την έλλειψη της οικογένειας?
1: Θα μπορούσε, γιατί για ανθρώπους που έχουν μείνει μόνοι τους στη ζωή, που δεν παντρεύτηκαν ποτέ, δεν έκαναν παιδιά, η παρεούλα αυτή ενός άλλου ανθρώπου συνομήλικου υποκαθιστά πολύ την οικογένεια. Επίσης αυτό συμβαίνει και σε εμάς, δηλαδή εγώ έχω λίγους φίλους τους οποίους τους θεωρώ οικογένειά μου. Οπότε αντίστοιχα πιστεύω και ένας ηλικιωμένος ο οποίος δεν έχει οικογένεια και έχει μερικούς καλούς φίλους, τους θεωρεί και αυτούς η οικογένειά του, mm-hmm, σίγουρα. Mm-hmm. Και δεν είναι, η οικογένεια δεν είναι παντόδεσμος αίματος. Είναι και το συναίσθημά μας, ποιον νιώθουμε οικογένεια.
0: Οικογένεια, βεβαίως.

0: Τι ήταν το πιο χαρακτηριστικό και αξιοσημείωτο πράγμα που παρατήρησες στα χειροκομεία? Είδες, ας πούμε, υπερήλικες να ξαναγίνονται παιδιά?
1: Είδα υπερήλικες οι οποίοι είχαν ενός είδους παλιμπεδισμό, σίγουρα. Είδα ανθρώπους βαθιά θλιμμένους επίσης. Είδα όμως ανθρώπους που αυτοσαρκαζόντουσαν και είχαν πάρα πολύ χιούμορ. Έχει όλη την παλέτα των χαρακτήρων. Είδα ανθρώπους που ήταν ηλικιωμένοι και λίγο στριμμένοι, λίγο έτσι περίεργοι. Ό,τι υπάρχει μέσα στην κοινωνία, που όλοι οι χαρακτήρες υπάρχουν.
0: Πάντως έχω παρατηρήσει, γιατί μου αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους, ότι οι άνθρωποι που ήταν δύσκολοι στην μεγάλη ηλικία, εάν δεν έγινε κάποιο συνταρακτικό γεγονός ή δεν τους επηρέασε κάτι εξωτερικά, γίνανε ακριβώς όπως ήταν νέοι. Δηλαδή αυτή τη δυστροπία τους ακολουθούσε και την ακολουθούσαν και οι ίδιοι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Yeah. Υπάρχουν νομίζω δύο κατηγορίες. Αυτοί που ήταν δύστροποι και στα γερατιά τους παραμένουν δύστροποι, και αυτοί που ήταν δύστροποι αλλά ένα γεγονός ή πολλά γεγονότα μαζί τους έκαναν να γλυκάνουν, αυτό που λέμε να γλυκάνουν. Και μέσα στα γυροκομεία βλέπεις και τους δύστροπους ηλικιωμένους, αλλά βλέπεις και αυτούς τους πολύ γλυκείς ηλικιωμένους που είναι τόσο τρυφεροί. Εγώ θυμάμαι, στο είπα και πριν, το ότι με πόσο έτσι δύναμη μου έσφιγγαν το χέρι, όση δύναμη μπορεί να έχει ένα γέρικο χεράκι, έσφιγγαν το δικό μου, και αυτό ήταν τρομερό, τρομερό συνέστημα. Εγώ πιστεύω γενικά ότι ένας άνθρωπος μπορεί να σε αλλάξει καθοριστικά. Είτε είναι ηλικιωμένος, είτε είναι πιο νέος, είτε... Και στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα ένας ηλικιωμένος άνθρωπος μπορεί, η επαφή μαζί του μπορεί να είναι καθοριστική για τη ζωή σου. Σίγουρα. Και να τον θυμάσαι με πολύ έτσι, σεβασμό, να είναι πολύ σημαντική γνωριμία.
0: Εμείς είχαμε ένα φίλο οικογενειακό στην οικογένειά μας, των γονιών μας, ο οποίος μέχρι που έφυγε από τη ζωή, ενώ δεν ήταν συγγενής μας, πάντα τον αποκαλούσαμε θείο, σαν αν ήταν θείος εξαίματος.
1: Ναι.
0: Πάντα ήταν στην οικογένειά μας και τον θυμόμαστε με πάρα πολύ αγάπη. Ένας εξαιρετικά αξιοπρεπής άνθρωπος, καλλιεργημένος, με απόλυτο σεβασμό στον εαυτό του και σε μας, και μέχρι το τέλος της ζωής του ήμασταν κοντά.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι πολλές φορές νιώθεις ανθρώπους που δεν έχεις δεσμό αίματος μαζί τους και τους νιώθεις οικογένειά σου. Γι' αυτό αυτόματα σου ήρθε και εσύ να τον πεις θείο.
0: Τώρα, έτσι όπου μιλάμε, μου έρχονται διάφορες, ας πούμε, εικόνες και εμπειρίες και ιστορίες της ζωής μου.

0: Θέλω να σε ρωτήσω έτσι τελειώνοντας για απόψε, ποια είναι η γνώμη σου για τα γεροκομεία στην Ελλάδα? Γενικά σεβόμαστε τους ηλικιωμένους μας ή αφήσαμε να τα καταπιεί όλα η κρίση?
1: Εντάξει, πιστεύω είναι γεγονός ότι προνοιακό κράτος στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ στα πρότυπα τα σκανδιναβικά, ας πούμε. Και πόσο μάλλον.
0: Καλά, εκεί είναι περίπτωση.
1: Ναι, είναι περίπτωση, αλλά πόσο μάλλον προνοιακό κράτος δεν μπορεί να υπάρχει και τώρα. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και πολλές φορές βλέπω έτσι προσπάθειες που γίνονται, οι οποίες είναι εννοείται πάρα πολύ σεβαστές και πρέπει να γίνονται, που έχουν σχέση με τα παιδιά. Θα ήθελα να ακούσω και κάτι που να έχει σχέση με τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ που καμιά φορά περπατώντας στην Αθήνα που βλέπω έτσι άστεγους οι οποίοι είναι και σε μεγάλη ηλικία και. Παγώνει η καρδιά μου δηλαδή που τους βλέπω. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν πολλά, αλλά γνωρίζοντας την αδυναμία του κράτους μας να προσφέρει, πρέπει να γίνουν και πράγματα από εμάς τους ίδιους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι.
0: Εννοείς η ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς να το μαθαίνουμε ποτέ, που βοηθάνε και συνδράμουν και ιδρύματα. Και σας είπα πριν, ας πούμε, η Εκκλησία κάνει ένα σημαντικό έργο. Και επίσης ιδιώτες οι οποίοι έχουν κάνει εις μνήμην συγγενών τους διάφορα ιδρύματα που φιλοξενούν ηλικιωμένους. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι περισσότερο.
0: Λοιπόν, Λέγκο Μιχαλοπούλου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε εδώ κοντά μας
1: και
0: κάναμε αυτή
1: την
0: τόσο ωραία κουβέντα με αφορμή το βιβλίο σου. Και
1: ευχαριστώ
0: να μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ για τη φιλοξενία, την πρόσκληση και χάρηκα που σε γνώρισα και προσωπικά.
0: Ωραία. Καλό βράδυ. Και σου εύχομαι όλα τα καλά.
1: Καλό βράδυ και στους φίλους μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Στο μεταξύ, φίλοι μου, μέχρι την επόμενη εβδομάδα θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού που συνεργάστηκαν και τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική. Εμείς, φίλοι μου, θα είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα πάλι κοντά σας με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Μέχρι τότε, φίλοι μου, καλό σας βράδυ, καλή σας εβδομάδα και μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Ντίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: φτάνει στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.